Στον τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο θα ακούω.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Τραγουδάς. Ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.
6: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θα ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Εδώ ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Στον τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
3: Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
1: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Λάκη 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Λάκη.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
7: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
8: Πάμε να φτιάξουμε την πούτσια, το παραδοσιακό ψωμί από την Απουλία της Ιταλίας. Οι τραβηκτές πίτες της μάμης.
9: Άλλο πράγμα
8: λοιπόν,
9: είναι αυτό.
8: Έχουν ακριβώς, παιδιά, τα ίδια υλικά.
9: Πάντως δεν είναι να κάνεις σαρδάμια στα δύο.
8: Ούτε στη πίτα,
9: ούτε
8: στη πούτσια. Πούτσια. Μ' αρέσει το, θα το λέω συνέχεια.
9: Την καλημέρα μας.
8: Την καλημέρα μας. Μία ζεστή πούτσια με αλαντικά.
9: Θα παίζει μέσα στο ζωγραφιστή. Πούτσια έχετε.
7: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη

Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Καρντάσια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Αγαπώ να ξεκινάει η εβδομάδα την Τρίτη.
1: Και καλό μήνα, να πούμε, δεν ήμασταν εχθές μαζί.
2: Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι.
1: Αυτό
2: June.
1: Ήτανε.
2: June, καλώς ήρθες.
1: Καλοκαίρακι, βράδυνο μπανάκι.
2: Εντάξει, ακόμα δεν έχω κατεβάσει όλα τα καλοκαιρινά.
1: Πότε θα τα κατεβάσεις, Ιούνιος
2: μπήκε. Μπορεί και ποτέ. Μπορεί να πάρω καινούργια.
1: Εκτός αν έχεις τόσα πολλά που πού να τα χωρέσεις και
2: είναι
1: να τα κατεβάσεις.
2: Είναι πάρα πολλά, είναι η αλήθεια. Τα t-shirt ούτως ή άλλως τα είχα κάτω όλη τη χρονιά. Γιατί τα φοράω τώρα κάτι πολύ αέριο. Ακόμα δεν με ενέπνευσε ο καιρός για να βγάλω άσπρο μπούτι έξω.
1: Okay.
2: Ακόμα με τζινάκια την παλεύω.
1: Καλά είσαι.
2: Οπότε σιγά σιγά θα γίνουν και αυτά. Δεν θέλει άγχος.
1: Όχι βέβαια, γιατί να αγχώμαι.
2: Έχω πάνω, ταρπάζω έτσι, τραβάω το κάτω, πέφτουν όλα τα άλλα. Γίνεται ένας χαμός, αλλά... Κυρία, βγαίνω
1: κυρία.
2: Έξω.
1: Κυρία, με κάπα κεφαλαίο. Λοιπόν, το πρωινά τα Καρντάσια είμαστε στον τρανζίστορ 100,3.
2: Στον πρωινό καφέ.
1: Στον πρωινό καφέ βρίσκεστε. Η Ελένη Μενεγάκη δεν έχει έρθει ακόμα.
2: Όχι, είμαστε ο Γιώργος και η Μάγδα. Όμως ελπίζουμε να σας κάνουμε καλή παρέα. Καλύτερη από τη Ελένη.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Ξεκινάμε.
2: Ναι.

0: εκατομμύρια Ελληνίδες.
1: Είμαι ο Δημήτρης Καραδήμος και κάθε πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
0: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη.
2: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Χολίδης και το πρωί όταν ξυπνάω ακούω πρωινά Καρντάσια.
0: Κάτι ξέρεις.
3: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

0: Δέσποινα Βανδύ, έχει ο καιρός γυρίσματα.
1: Βεβαίως.
0: Πίσω έχει κλάδα την Ουράλιος, θα μπορούσε να το πει, έτσι.
1: Θα γυρίσει ο τροχός.
0: Έρασμος, Νικηφόρος, Νικηφόρα γιορτάζουν σήμερα 2 του Ιούνιου.
1: Χρόνια πολλά στα Νικηφόρο Βυθούλκα.
0: Διεθνή ημέρα εργατριών του σεξ. Χρόνια πολλά στα κορίτσια.
1: Χρόνια πολλά, κορίτσια, να προσέχετε.
0: 1941, σαν σήμερα, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος αρνείται να ορκίσει τη Βουλή των Δοσύλλογων του Τσολάκογλου, ναι, και καθερείται. Oh. 1964, ο Γιασέρ Αραφάτ ιδρύει στην Ιερουσαλήμ την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Τέλος, το 1992, σαν σήμερα, η Ελλάδα απορρίπτει την πρόταση της Πορτογαλικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ονομαστεί η Δημοκρατία των Σκοπίων Άνω ή Κάτω Μακεδονία.
1: Απορρίπτει, ξαπορρίπτει, τη φάγαμε.
0: Πώς την είπαμε τώρα,
1: Βόρεια.
0: Άνω, κάτω, μέσα, έξω, πέρα, δόθε.
1: Σκοπός ήταν η Μακεδονία να μην υπάρχει.
0: Στις γεννήσεις, σαν σήμερα, Κωνσταντίνος Δεύτερος, ο τελευταίος βασιλιάς της Ελλάδας, γεννήθηκε το 40 σαν σήμερα,
1: μάλιστα,
0: έφυγε από τη ζωή το 23. Επίσης, στους θανάτους, για να κλείσω, σαν σήμερα από την ζωή φεύγει το 1970 ο Μπρους Μακλάρεν, νεοζηλανδός σχεδιαστής αυτοκινήτων, οδηγός αγώνων και μηχανικός ιδρυτής της Μακλάρεν, που διαπρέπει στους αγώνες της Φόρμουλα 1.
1: Βέβαια. Λοιπόν, 6 και 3 ξημέρωσε, 20 και 41 θα δύσει ο ήλιος. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι, σου είχα πει κάποια στιγμή ότι η πρώτη online αγορά στην ιστορία θεωρείται ότι ήταν ένα CD.
0: Ναι, ναι, το θυμάμαι.
1: Βρήκα όμως ποιο CD ήταν.
0: Ποιο ήταν?
1: Του Sting.
0: Του Sting.
1: Ήταν ένα CD του Sting τη δεκαετία του 90.
0: Έλα, εσύ.
1: Να το ξέρετε όταν θα πάτε στα τηλεπαιχνίδια, ναι, γι' αυτό, ναι, είμαι εγώ εδώ.
0: Θα με ρωτήσει η Μπεκατόρ, θα πω.
1: Ποιο ήταν το η πρώτη αγορά που έγινε, θα πει το CD του Sting.
0: Του Sting.
1: Εντάξει, και άμα σε πει αυτή λάθος, να την πει, σε παρακαλώ.
0: Το είπε Μάγδα στα πρωινά Καρντάσια.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Θα κάνουμε διακοπή στο γύρισμα και θα το ξαναπάμε. Δεν γίνεται.
1: Εννοείται.

0: Η αναβίση ήταν αυτή με το Αιγαίο στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημέρα σας και πάλι.
1: Καλημέρα, Τριτούλα. Ωραία να ξεκινάει η εβδομάδα από Τρίτη.
0: Και Τετάρτη να ξεκινούσε, επίσης δεν θα μας
1: καλούσε. Ακόμα καλύτερα.
0: Ακόμα καλύτερα.
1: Καλή εβδομάδα, καλό μήνα, να τα πούμε όλα αυτά και πάλι. Καλημέρα σε όλους, ωραίο τριμεράκι. Εδώ
0: ωραίο.
1: Ήμουνα.
0: Κι εγώ.
1: Την Παρασκευή έπαιξα στο Street Food Festival στον Εύασμο. Ήρθανε πολλοί ακροατές εκεί και συστηθήκανε και
0: μπράβο,
1: γνωριστήκαμε. Οπότε στέλνω την καλημέρα μου σε όλους. Τον Παναγιωτό και τον Μάλωσα και από τις 7 έχει στηθεί και μας ακούει.
0: Καλά τον έκανες.
1: Γιατί λέει κατά τις 9 ξυπνούσα.
0: 9?
1: Χάνεις το μισό show.
0: Σχολείο δεν πήγαινε.
1: Δεν πήγαινε τίποτα
0: γιατί...
1: αυτές τις μέρες τώρα.
0: Τι είναι αυτό.
1: Τις εξετάσεις γράφουν.
0: 9 η ώρα γράφουν εξετάσεις.
1: Δεν κάθε μέρα.
0: Θα τον μαλώσω και εγώ τώρα. Τι μου το είπες τώρα και με σύγχυσες.
1: Όχι, τελείωσα. Πήρε και το απολυτήριό του.
0: Πήρε και απολυτήριο.
1: Και τα πήγε και πολύ καλά.
0: Μπράβο του, μπράβο του.
1: Οπότε στέλνω καλημέρα γιατί σηκώθηκε και αυτό το πουλάκι. Χθες είχαμε τραπέζι στο σπίτι. Τελευταία στιγμή.
0: Γιατί έτσι, τι έτυχε.
1: Έτυχε ότι ήρθε το σόι.
0: Το σόι.
1: Το σόι, ναι.
0: Το σόι σου.
1: Όχι, το σόι του.
0: Α, το σόι του συζύγου.
1: Και ήταν πολλά άτομα.
0: Α.
1: Και λέω, τι να κάνω τώρα, ρε παιδιά. Πάω μια λαϊκή.
0: Ναι.
1: Πήρα κάποια πράγματα, ψαράδες δεν είχε.
0: Α.
1: Λέω, τι θα κάνω τώρα. Έκανα ένα ταψί γεμιστά.
0: Ωραία.
1: Έκανα και ένα ταψί παστίτσιο. Και σαλάτες, έφτιαξα και ένα τζατζίκι και τη βγάλαμε και χθες.
0: Και ξεντροπιάστηκες που λένε.
1: Ξεντροπιάστηκα.
0: Μπράβο.
1: Πήρα και σιροπιαστά από δίπλα.
0: Είχε λαϊκή χθες.
1: Είχε κάποιοι.
0: Α, ναι.
1: Είχε λίγη λαϊκή.
0: Κατάλαβα.
1: Πήγα, πήρα έτσι ντοματούλες, αγκούρια τέτοια.
0: Okay.
1: Αλλά δεν είχε κανέναν ψαρά, οπότε τη βγάλαμε με άλλα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Και περάσαμε πολύ ωραία που δεν φύγαμε γιατί το παιδί διαβάζει. Υπομονή μέχρι την άλλη Δευτέρα. 8 τελειώνει. 9 μη την είδατε τη Ζουλίδου.
0: Γεια σας. Και εγώ εδώ ήμουν, δεν έκανα κάτι, καφέδες, ένα ποτάκι και... Α, πήγα και για βόλεϊ, έπαιξα βόλεϊ την Κυριακή το απόγευμα.
1: Πού καλέ.
0: Στο γήπεδο και στην Καλαμαριά που έχει κάτι γηπεδάκια, beach volley και κάτι δίπλα τέννις, κάτι μικράκι.
1: Δεν πήγες για μπάνιο τελικά,
0: για μπάνιο όχι, δεν βόλεψε να πάω.
1: Δεν πειράζει, την άλλη εβδομάδα.
0: Τι να κάνουμε τώρα, δεν πειράζει.
1: Ούτε την άλλη εβδομάδα εγώ μπορώ τώρα.
0: Με δεπόμενη, θα ζεστάνει καλά.
1: Με δεπόμενη θα φύγω.
0: Θα
1: όλοι κάναν μπάνια, τους βλέπω μαυρισμένους και νευριάζω.
0: Εμείς ακόμα κρατάμε.
1: 693-693-1003, ποιος έκανε μπάνιο.
2: Καλημέρα, είσαι μόνη.

0: Ρία Ελληνίδου, το σαφάρι στο τραζίστορα 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρι.
0: Ο στίχος απλώς καθημερινώς μιλάει μέσα στην καρδιά σου.
1: Μάλιστα.
0: Τι γίνεται, πώς είναι ο καιρός σήμερα, Τριτούλα?
1: Λοιπόν, για να δούμε ωραίο το τριμεράκι. Ξυπνήσαμε με 25 βαθμούς, θα φτάσει στους 31. Καλή θα είναι η μέρα, έτσι θα πάει και αύριο. Τα κουνούπια ξεκίνησαν από ό,τι έχετε καταλάβει. Ζεστούλα. Τίποτα. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο, μια χαρά μέχρι 30-31 βαθμούς. Δεν βλέπω πολύ λιακάδα, μπορεί να έχει συννεφιές. Anyway, καλές θερμοκρασίες. Στον περιφερειακό, η κίνηση έχει ξεκινήσει. Επιστρέψατε. Βλέπω από την Τούμπα μέχρι την Νεάπολη έχει κίνηση, όπως και η Γρηγορίου Λαμπράκη. Και στη δυτική είσοδο από Διαβατά μέχρι Ευκαρπία.
0: Αρκετή κίνηση είχε και χθες το βράδυ. Επιστροφή από Χαλκιδική, η δεκάλτη άρθρα. Λογικό είναι, ξεκίνανε σιγά-σιγά αυτά του Σαββατοκύριακου η κίνηση για την Χαλκιδική. Τι να κάνουμε, θα την συνηθίσουμε.
1: Θα τη φάμε.
0: 2310-266-233 το σταθερό μας. Στα social και στο Spotify μας βρίσκεται Transistor 1003. Φυσικά κατεβάζετε και τις εφαρμογές μας για iOS και Android. Για να είστε εδώ φανατικοί ακροατές. Mm-hmm. Έχουν έρθει πρώτες καλημέρες. Πάμε να τις διαβάσουμε γρήγορα στο Viber. Καλημέρα ομαδάρα. Καλό καλοκαιράκι. Να στείλουμε την καλημέρα μας και στην Όλγα, τη συνάδελφο που σας ακούει φανατικά και αυτή κάθε πρωί, μας λέει ο Ραφαήλ.
1: Έτσι, φιλάκια την Όλγα.
0: Μπράβο, Όλγα. Το Ναταλάκι είναι εδώ. Καλημέρα. Με κολλιέ Λαβή έκανε τις βουτιές της στη θάλασσα.
1: Τέλεια.
0: Η Νόνα είναι εδώ και μας καλημερίζει. Αυτή έμεινε πίσω διότι δούλευε το τριήμερο.
1: Αχ, βάλε
0: και αυτά. Φέι, καλό μήνα, ημέρα της μαρμότας και πάλι καθημερινότητα. Τι να κάνουμε, βρε Φέι.
1: Τι να κάνουμε.
0: Ο Τζόνι, χειμωνάκηδες, ήδη υποφέρουμε γύρω στις 200 μέρες ως τα Χριστούγεννα και το χειμώνα. Υπάρχει και αυτό το mood στην παρέα.
1: Βέβαια, υπάρχει, γιατί πολύ ζέστη ξεκίνησε και αρχίσαμε να υδρώνουμε.
0: Προς τον παρόν, μέχρι πότε να πω, μέχρι τέλη Σεπτέμβρη θα περνάνε καλά οι καλοκαιράκηδες. Η Εύη είναι εδώ, καλημέρα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, με πολλές βουτιές μας εύχεται. Η Ιωάννα μας καλημερίζει, η Λέλα και αυτή έχει στείλει την καλημέρα της. Η Ελλάδα είναι και αυτή εδώ. Ο Δημήτρης μετά ένα πολύ ωραίο δυνατό τριήμερο στην Αθήνα, ο Δημήτρης, να τα δικά σου τα καλά.
1: Α, μου προετοίμασε το έδαφος, ναι. Έρχομαι κι εγώ.
0: Ξεκινήσαμε στις 2 τα ξημερώματα και μας έμεινε ένα πολύ δύσκολο 2 οροδήγησης, είναι στην επιστροφή για Θεσσαλονίκη τώρα.
1: Α, με το αμαξάκι γυρίσατε. Πόσο σας βγήκε, Δημήτρη, βενζίνη και διόδια, έχω την περιέργεια.
0: Καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα και στη συνονόματη την Γεωργία και έχει έρθει και μία τελευταία καλημέρα από τον Παναγιώτη. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Παναγιώτη, έτσι και μάθουμε ότι ακούσα άλλο ραδιόφωνο.
1: Την έβαψες.
0: Έχεις φάει μπλοκ από το. Σίγουρα από το Viber.
1: Μου είπε ότι είμαστε οι αγαπημένοι του παρόλα αυτά. Ο Τρανζίστρο παίζει την καλύτερη μουσική.
0: Σε όλους τα ίδια λέει.
1: Όχι, έκανα τσεκ.
0: Και στα ραδιόφωνα της Αθήνας τα ίδια λέει.
1: Και τέτοια κάνεις, δεν τρέπεσαι, λέω εγώ.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Γιώργος Μαζονάκης και επιπτώσεις στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Φτιάξαμε τη μέρα στο Ραφαήλ με την Πέγκι Ζήνα.
1: Έτσι.
0: Καλημερίζουμε και την Μαρία, η οποία και αυτή ενδιαφέρεται να μάθει πόσο βγήκε τελικά η Αθήνα. Απάντησε
1: ναι, μας. Παιδιά.
0: Δεν μας απάντησε ακόμα ο
1: φίλος.
0: Βέβαια,
1: εγώ σαροπορικά να σας πω την αλήθεια. Αλλά είμαστε δύο. Αν ήμασταν τρεις, ίσως να συνέφερε περισσότερο
0: ίσως.
1: Με το αμάξι.
0: Πάμε στην επικαιρότητα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο ABC πως πιστεύει ότι θα καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ την επόμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα, είπε σήμερα, αλλά το έλυσε πολύ γρήγορα, έτσι είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Τραμπ δήλωσε ακόμα ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερη και από μια στρατιωτική νίκη. Μάλιστα. Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 16 ακόμη τραυματίστηκαν στη ρωσική επίθεση στην πόλη Ντνίπρο της Ουκρανίας, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών. Ένας άμαχος έχασε τη ζωή του στη ρωσική περιφέρεια Κούρσκ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, έπειτα από επίθεση ουκρανικού μη επανδρομένου αεροσκάφους. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, τώρα εκτός πολέμου, στην αυτόνομη πορεία του Πασόκ, επιμένει ο Χάρης Δούκας, μετά τις χθεσινές αντιδράσεις για τις αναφορές του περί συνεργασίας του Πασόκ με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Από τη μία έλεγε το Πασόκ μόνο, από την άλλη έλεγε ότι πρέπει να συνεργαστούν. Καταλήχτε κι εσείς, δήμαρχε.
1: Δεν κατάλαβα, δεν το παρακολούθησε. Τι θέλει.
0: Τον ρώτησαν πώς βλέπετε τα πράγματα. Και στην αρχή έλεγε ότι θα έπρεπε όλη η αριστερά να συνεργαστεί. Και μετά είπε το Πασόκ μόνο του, ρε παιδί μου. Από τη μία έλεγε, αλλά από την άλλη άλλα.
1: Κοίταξε το Πασόκ τώρα, μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε. Δεν είναι αριστερά, είναι κέντρο. Μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε.
0: Κέντρο αριστερά.
1: Μα την είδαν και αριστεροί και αυτοί.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ, να πάμε στην αριστερά. Στον ΣΥΡΙΖΑ, κρίσιμες αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν για να ξεκαθαρίσει το τοπίο της Κεντρικής Επιτροπής. Καταιγιστικές αναμένονται εξελίξεις στη Νέα Αριστερά, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι σήμερα 5 βουλευτές ετοιμάζονται να αναξαρτητοποιηθούν, γεγονός που οδηγεί στη διάλυση της κοινοβουλευτικής τους ομάδας.
1: Αυτοί μας κούρασαν. Αυτοί ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, βάλανε υποψήφοι για να γίνουν αρχηγοί του κόμματος, δεν τους ψηφίσανε, βγήκε ο Στέφανος, φύγαν αυτοί.
0: Κλείνει το μαγαζί
1: μάλλον. Τώρα θέλουν να φύγουν και από εκεί. Άιντε καλέ τώρα.
0: Στον εισαγγελέα Καλαμάτα θα οδηγηθεί σήμερα ο 40χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου μέσα στο σπίτι τους. Φέρεται να υποστήριξε πως προηγήθηκε καυγάς. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 6 και 10 ετών, μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική του νοσοκομείου Καλαμάτα προκειμένου να τους παραχθεί ψυχολογική υποστήριξη.
1: Άλλη μία γυναικοκτονία. Άλλη μία. Και κάπου διάβαζα χθες ότι στις 150 παράδειγμα, ναι, 130 που γίνανε σε όλη την Ευρώπη, οι 54 λέει γίνανε στην Ελλάδα. Πολύ καλά
0: υψηλό
1: τα πάμε.
0: Υψηλό ρεκόρ. Νομίζω είναι η έκτη για αυτή την χρονιά. Στον Ευρωπαίο Ανακριτή απολογούνται σήμερα οι τελευταίοι 7 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και η φερόμενη ως αρχηγή της εγκληματικής οργάνωσης από τη Θεσσαλονίκη για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω ΟΠΑ και ΠΕ. Χθες ελεύθεροι με περιοριστικούς ρόλους αφέθηκαν μετά την απολογία τους οι 10 από τους σύνολο 17. Και κλείνουμε και με την τελευταία δημοσκόπηση της Opinion Poll. Στο 30,5 η Νέα Δημοκρατία, με διαφορά 15 μονάδων από τον δεύτερο πλέον Τσίπρα. Τρίτη βγαίνει η Καριστιανού και έπεσε τέταρτο το Πασόκ, κοντά σε μονοψήφιο μάλιστα νούμερο.
1: Αυτοί κάναν και εκλογές για νέο πρόεδρο. Βγήκε ο Ανδρουλάκης, πάλι δεν τον θένε.
0: Δεν τον θέλουν μάλλον τον Ανδρουλάκη, θα τον φάνε.
1: Λοιπόν, έχουμε καλλιτεχνικό Ιούνιο στο Δήμο Πηλέας Χορτιάτη. Οπότε για σήμερα, Τρίτη στις 18:30, έχει έκθεση ζωγραφικής παιδικά τμήματα στο φουαγέ του Πέτρινου. Και μετά στις 8, μικροί χορευτές μεγάλα βήματα, παιδικά τμήματα παραδοσιακού χορού Πηλέας. Το αμφιθέατρο είναι αυτό. Ενώ αν θέλετε, το θέατρο Μαλία παρουσιάζει την παράσταση Ντάντε Αλιγέρι η κόλαση. Σε σκηνοθεσία Πάνου Δελινικόπουλου. Σήμερα λοιπόν είναι αυτό, η κόλαση του Δάντη. Και κλείνει ο Μαλιάρης, παιδιά, στην Καμάρα.
0: Το βιβλιοπωλείο, Μαλιάρης, παιδιά.
1: Ναι, μετά από πάρα πολλά χρόνια, μετά από 27 χρόνια, 22 χρόνια, κλείνει και έχει εκπτώσει ως 90%.
0: Ξεπουλάει τα πάντα.
1: Ναι, ξεπουλάει. Πάτε να πάρετε κανένα βιβλίο να ξεστραβωθείτε.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες νες καφέ αζύρα 35% φθηνότερα.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία. Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
6: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν!
7: Τι!
9: Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC2 Sandbart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
12: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
13: Και πάλι εδώ να καλημερίσουμε τον Παναγιώτη, ο οποίος πηγαίνει στην δουλειά του όπως γίνεται κάθε μέρα τέτοια ώρα, αλλά και τον Δημήτρη, ο οποίος μας απάντησε για την Αθήνα. Βγήκε περίπου 200 ευρώ πάνε έλα. Έχει αέριο στο αυτοκίνητο και δεν έτρεχε και πολύ με κανονική ταχύτητα.
14: Με αέριο 200 καλά είναι, γιατί με 2,20 βενζίνη που έχει πάει και 2,10 νομίζω ότι ωραία.
13: Τόσο
14: άντε,
13: βγήκε.
14: Καλή ξεκούραση τώρα.
13: 2 κατοστάρικα. Πάμε να το σηκώσουμε.
14: Η Παρή ξανά πρωταθλήτρια Ευρώπης, 4-3 την Arsenal. Έγραψε ιστορία ο Λουίς Ενρίκε και έφτασε Γκορδιόλα, Ζιντάν, Πέισλι. Παρέλαση της παρηγοριάς για την Arsenal, δεν πήρε το Champions League, αλλά γιόρτασε με 1,5 εκατομμύρια φιλάθλους την κατάκτηση της Premier League.
13: Τάξ.
14: Τι να το κάνεις. Ο Τσιμίκας επιστρέφει στη Λίβερπουλ, άκυρο τζόλι σε Τότεναμ. Μόνο μία μέρα κράτησε η καλύτερη επίδοση στον κόσμο του Μιλτιάδη Τεντόγλου.
13: Α, ναι.
14: Αφού ο Σίμον Χάμερ έφτασε το 8,51. Τι κάνουν αυτοί, ρε παιδιά, τι κάνουν αυτοί, τι άλματα είναι αυτά.
13: Έτσι να υπάρχει ανταγωνισμός για να πάμε για το καλύτερο. Κάθε φορά να υπάρχει ρεκόρ.
14: Ωραία πράγματα είναι αυτά. Σήμερα δεν βλέπω τίποτα ιδιαίτερο. Βλέπω μπασκετάκι Μπεσίκτας Μπασασεχτήρ.
13: Μπασασεχτήρ, έβρισες. Γιατί σου έχω πει, μη βρίζει τον αέρα. Γιατί το κάνει τώρα.
14: Μ' αρέσει αυτό.
13: Πρωινιάτικο.
14: Όποτε θέλω να βρίσω, θα λέω αυτή την ομάδα. Μπασασεχτήρ λέγεται. Μπασασεχτήρ καλύτερα είναι.
13: Ναι.
14: Και Ρεάλ Μαδρίτη Τενερίφη βλέπω.
13: Okay.
14: Και Κροατία-Βέλγιο φιλικό αγώνα ποδοσφαιράκι, άμα γουστάρετε.
13: Ενδιαφέρον. Νομίζω μέσα στη βδομάδα, τώρα δεν ξέρω, αύριο μεθαύριο ξεκινάνε οι τελικοί του μπάσκετ εδώ που έχουμε, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
14: Αύριο.
13: Αύριο, ωραία.
14: Αύριο είναι play-off, αύριο έχουμε να δούμε.
13: Θα βλέπουμε μπασκετάκι αυτές τις μέρες.
14: Okay.
13: Γιατί ξεκινάει και το Μουντιάλ, θέλω να σου πω, να το έχεις υπόψη σου. 11 Ιουνίου ξεκινάει. Θα έχει αγώνες καθημερινά.
14: Την έχω βάψει, με έχει πρίξει.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: 2 λεπτά μετά τις 8 και πάλι μαζί, δεύτερο 60 λεπτό τρίτης. Καλημέρα!
2: Καλημερούδια σε όλους! 693-693-1003, ο τρόπος για να μας στείλετε μια ωραία καλημέρα και να μας φτιάξετε τη διάθεση.
1: Και να δώσετε παρόν στην εκπομπή, να ξέρουμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας τώρα που καλοκαιριάζει κιόλας.
2: Δεν είσαι μόνοι! Το τραγούδισε και ο Πάνος Κιάμος άλλος.
1: Στους δρόμους είναι μόνοι ή υπάρχει κινητικότητα?
2: Στους δρόμους δυστυχώς έχουν πολύ παρέα, στον περιφερειακό τουλάχιστον. Τι γίνεται, βρε παιδιά, τι χαμός είναι αυτός? Από την Τριανδρία ξεκινάει, από την Τούμπα βασικά ξεκινάει η Τριανδρία, μέχρι την Άνω Πόλη θα σας βγει η ψυχή πραγματικά. Οπότε λίγη υπομονή και καλή μουσική εμάς δηλαδή. Ναι. Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει λίγη κίνηση και λεωφόρο Στρατού, λίγη κίνηση στην Τζιμισκή και στην Οδό Λαγκαδά κατεβαίνοντας προς το κέντρο.
1: Καλημέρα στη φίλη μας την Ιωάννα που έστειλε τη δικιά της καλημέρα στο Viber. Κλειστό θα παραμείνει απόψε το βράδυ το τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 τα ξημερώματα Τετάρτης θα εφαρμοστεί πλήρης αποκλεισμός κυκλοφορίας στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή, στο ρεύμα προς ανατολικά, στο ύψος του κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία, κοντά στο δημοτικό το γήπεδο. Έχετε το νου σας, εσείς που θέλετε ίσως βραδιάτικα να περάσετε από εκεί, μάλλον δεν θα βολέψει.
2: Μάλιστα.
1: Όταν επιστρέψουμε, θα παίξουμε το πρώτο μας παιχνίδι, μια δωροεπιταγή 20 ευρώ από τα καταστήματα.
2: Λαβή!
1: Περιμένει να γίνει δική σας.

0: Και την Καρμπή μαζί με τον Αντώνη Ρέμο. Είναι κυβωτός εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Καλημέρα, Άννα. Καλημέρα, Έλλη. Καλό μήνα και στις δύο να ευχηθούμε. Μηνυματάκια ήταν αυτά στο Viber. Είμαστε πανέτοιμοι τώρα να χαρίσουμε ακόμη μια 20 ευρώ επιταγή από τα Λαβή.
1: 266-233, 8 αγαπημένα καταστήματα Λαβή σχεδόν σε κάθε περιοχή της πόλης, με μοναδικά κοσμήματα και στο lavijewelry.gr. Τα κοσμήματα Λαβή τα αγαπάμε, μας προσφέρουν αυτοπεποίθηση και φυσικά οι τιμές Λαβή κάνουν την εμπειρία Λαβή απόλαυση.
0: Βεβαίως, 2310-266-233, νωρίς σήμερα πιάσαμε γραμμή. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ποια φιλενάδα είσαι?
2: Είμαι η Έλενα.
1: Γεια σου, Έλενα, από ποια περιοχή μας ακούς?
2: Τώρα είμαι στο δρόμο για Κοζάνη, λόγω δουλειά.
0: Έλα ρε εσύ, στην πατρίδα μου πας τώρα, Έλενα, από την Κοζάνη είμαι εγώ.
1: Λοιπόν.
2: Σοβαρά.
0: Σοβαρά, ναι.
2: Τέλεια.
0: Πού, τι δουλειά κάνεις εκεί πέρα, πού είσαι?
2: Φαρμακευτικός αντιπρόσωπος.
0: Ωραία, ωραία. Χαιρετίσματα στην πατρίδα να δώσεις.
1: Να φας και ένα κυχί. Και ένα κυχί κοζανίτικο.
2: Βασικά θα πάρω μετά το λουμπάκι και κουρκουμπινάκι.
0: Σωστή, σωστή.
1: Με πέθανες τώρα.
0: Σωστή.
1: Πεθαίνω για ωραίο κουρκουμπινάκι. Λοιπόν, πού να σε στείλω? Θα σε στείλω στη Συμπεθέρα στο χωριό. Θα σε στείλω.
0: Oh.
1: Θα πας στη Συμπεθέρα στο χωριό. Σε έχουν καλεσμένοι εκεί για καφεδάκι. Δεν την πολύ γουστάρεις κιόλας και θες να της μπεις και στο μάτι. Θα βάλεις κάτι πολύ εντυπωσιακό ή κάτι πιο απλό? Πώς θα συμπεριφερθείς?
2: Καλέ γκράντε, πλάκα κάνεις. Όλα, όλα τέρνα.
1: Έτσι, αυτή είναι δικιά μου φίλη. Μ' αρέσει η λατέρνα.
0: Υπάρχουν προηγούμενα.
2: Έτσι με συμπαθία, δεν θα τα βάλω κιόλας.
1: Έτσι, μπράβο, να τις μπούμε στο μάτι της Συμπεθέρας. Λοιπόν, μείνε στην γραμμή.
2: Να έχει να λέει τότε.
1: Να σου δώσουμε 20 ευρώ να διαλέξεις κάτι ωραίο. Μείνε στην γραμμή.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
5: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω
6: τίποτα άλλο.

0: Κέμι. Μηδενιστή, ο κόσμο μα. Μια ζωγραφιά στον τραζίστρο 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τι ωραίο τραγούδι, ρε παιδιά.
0: Καλημέρα στον Σάκη. Έρευνα αντρική σήμερα η έρευνα. Να σου πω. Ασχολούμαστε περισσότερο με τι γυναίκε. Να και μια αντρική έρευνα. Έτσι. Το 74% των ανδρών απολαμβάνουν να περνούν χρόνο με του φίλου του περισσότερο από ό,τι με τη σύντροφό του.
1: Βρεούστα από εδώ. Άντε τώρα δηλαδή.
0: Μια πρόσφατη έρευνα δείχνει ότι το 74% των ανδρών δηλώνει πω απολαμβάνει περισσότερο το χρόνο με του φίλου παρά με τη σύντροφό του. Κυρίω επειδή η ατμόσφαιρα είναι πιο χαλαρή και χωρίς πίεση. Με σας φοβόμαστε λίγο, μην φάμε καμιά σφαλιάρα.
1: Και
0: καμιά
1: καλά
0: μωρά.
1: Κάνετε.
0: Πολλοί συμμετέχοντες περιέγραψαν τις στιγμές με φίλους ως πιο ανάλαφρες και αυθεντικές. Όπου μπορούν να είναι ο εαυτός τους χωρίς προσδοκίες, άγχος ή ρόλους. Μπορούν να κλάσουν ελεύθερα, δεν μου λέει ο λόγος.
1: Τώρα τι να σε πω. Νομίζω ότι ο δικός μου άντρας μπροστά μου είναι πιο άνετος στο συγκεκριμένο θέμα από ό,τι με τους φίλους.
0: Είναι
1: του.
0: Ένας

0: Γιατί να πηγαίνουν και τα αγόρια με τους φίλους τους, να πηγαίνετε κι εσείς με μία φίλη σας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λίγο να αλλάζει η φάση γιατί θα βαρεθείτε κιόλα στο τέλος.
1: Ναι, και να βλέπω τη μάπα σου από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σκέψου να δουλεύουν και μαζί.
0: Τη βαρέθηκα τη μάπα σου. Όλη μέρα τη μάπα σου, δηλαδή πώς απ' έξω την έμαθα.
1: Οπότε δεν είναι κακό. Και οι άντρες και οι γυναίκες φυσικά.
0: Κακό δεν είναι, αλλά μην μας λες ότι περνάνε καλύτερα με τους φίλους του. Εγώ, άμα τον ρωτήσω, είμαι σίγουρη θα πει όχι, αγάπη μου, με σένα περνάω καλά.
1: Στην έρευνα το 74% απάντησε ότι περνάνε πιο χαλαρά, ότι γελάνε, χαχά, είναι πιο ανάλαφροι, ξέρεις.
0: Είδες,
1: υπάρχουν
0: και αυτά. Τι να πω,
1: υπάρχουν
0: και
1: αυτά.
0: 693-693-1003. Θέλω έναν άντρα που διαφωνεί με την έρευνα.
1: Ή μια γυναίκα που συμφωνεί. Γενικά να βγάλουμε εδώ το πόρισμα το τι κάνουν οι Θεσσαλονίκοι, τέλος πάντων. Εντάξει.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, φωτιά στη νύχτα, η νέα του επιτυχία στον Τραζίστορ 100,3. Τελικά λέει και ρίτα, ρίτα και ρίχτα, ρίχτα. Τώρα που είδα τα lyrics, διότι υπήρχε. Λέω, το, εγώ δεν ακούω καλά, λέω.
1: Αφιερωμένο, μια η Μαργαρίτα, μια η Ρίτα. Σιγά, ρε παιδιά, δεν είναι και Μαρία και βγάλετε τόσα τραγούδια.
0: Γιατί εδώ βλέπα στα lyrics, λέει ρίτα, ρίτα, όλα τα δίχτυα. Ρίτα, ρίτα, σε μένα ρίχτα. Κατάλαβε.
1: Ωραίο ο Χατζηγιάννης.
0: Πάμε στη μόδα μας.
1: Λοιπόν, το καλοκαίρι είναι εποχή των γάμων και έρχεται μια δημιουργική περίοδο για styling. Ξέχνα λίγο τους κλασικούς safe συνδυασμούς. Τώρα πρέπει να κάνουμε κάποιους συνδυασμούς που να είναι eye-catching.
0: Eye-catching.
1: Ναι, catching. Δηλαδή έτσι με το που μπαίνεις θα σε βλέπουν.
0: Ναι, τραβάει τα βλέμματα.
1: Ο συνδυασμός με το φούξια, με το μπλε Tiffany. Το μπλε Tiffany είναι λίγο πιο γαλάζιο.
0: Okay.
1: Είναι από τους πιο εντυπωσιακούς και φρέσκους του καλοκαιριού. Το έντονο φούξια φέρνει ενέργεια και θηλυκότητα και το δροσερό Tiffany Blue εξισορροπεί με μια αίσθηση πολυτέλειας. Και μου άρεσε πολύ έτσι που το βλέπω. Δηλαδή, βάλε ένα φούξια φόρεμα με φούξ παπουτσάκι και μια τέτοια Tiffany γαλάζια τσάντα. Mm-hmm. Το Royal Blue με το Turquoise Mani μαζί είναι δυναμικό δίδυμο. Οι δύο αποχρώσεις που ανήκουν στην ίδια χρωματική οικογένεια, στο μπλε δηλαδή. Το Royal Blue είναι έτσι επίσημο, το Turquoise φέρνει τη φρεσκάδα και μπορείς να τα συνδυάσεις όλα μαζί και σε κοσμήματα και σε αξεσουάρ και σε παπουτσάκι και θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Αν αγαπάς το ροζ που εγώ το αγαπάω,
0: ναι.
1: Ο συνδυασμός που θα σου πω είναι φτιαγμένος για σένα, το ροζ της Barbie με το ροζ φλαμίγκο. Δηλαδή
0: ναι.
1: Το απαλό με κάτι έντονο, ροζ με ροζ, έτσι του ροζ γίνεται εδώ. Total Pink Look δεν δείχνει μονότονο, δείχνει πολυδιάστατο. Είναι ιδανικό έτσι για ωραίους γάμους. Το ροδακινί με το κόκκινο, παιδιά, αυτό είναι απρόβλεπτο, αλλά ναι, είναι πολύ sick. Το ροδακινί είναι η βάση, το κόκκινο δίνει την ένταση. Οπότε δημιουργείς, φοράς ένα ροδακινί φορεματάκι, κόκκινο παπούτσι, κόκκινη τσάντα. Κάπως έτσι είναι και το navy blue με το mauve, που είναι πολύ elegant αυτό. Mm-hmm. Έχεις το μπλε σαν βάση και με τα mauve παίζεις με τα αξεσουάρ και γενικότερα να κάνετε έτσι, να τολμάτε ωραίους έντονους συνδυασμούς. Σε ένα γάμο σίγουρα θα μείνεις αξέχαστη αν σκάσεις μύτη με ένα έντονο μπλε, ας πούμε,
0: ναι,
1: φόρμα.
0: Να ξεχωρίσεις.
1: Ναι, ρε παιδιά, φτάνει με αυτά τα γήινα.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και το πρωί ακούω πρωινά Καρντάσια.

0: Γεια σας, είμαι η Διαδάμου.
1: Είμαι ο Κώστας Καραφώτης.
2: Είμαι η Ανδρομάχη.
3: Είμαι η Αναστασία.
4: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου.
5: Και το πρωί ακούω Πρωινά Καρντάσια.
6: Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και κάθε πρωί ξυπνάω με Πρωινά Καρντάσια. Καλημέρα!
7: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ηλίας Βρετός, τα έχω βρει με τον εαυτό μου και αυτό είναι το καλύτερο. Όλοι πρέπει να τα έχουμε βρει με τους εαυτούς μας.
2: Πρώτα με τους εαυτούς μας και μετά με τους άλλους.
1: Ο Τζόνι λέει τώρα που θα έρθει το Μουντιάλ να δεις τι ώρα που θα περάσουμε με τους φίλους μας.
2: Έτσι.
1: Και ο Αρίστος όμως λέει για να εξομολογηθώ την αμαρτία μου.
2: Ναι, ναι, πες την. Άμα προτιμώ... την εξομολογηθείς, τη συγχωρούμε εμείς.
1: Και εγώ προτιμώ την παρέα λέει, με τους φίλους από τη γυναίκα μου. Συμφωνώ με την έρευνα. Περνάει καλά και με τους φίλους.
2: Δεν
1: είναι ότι δεν θέλει να κάνει και παρέα με τη γυναίκα. Αλλά... περνάει και με τους φίλους καλά. Τι να κάνουμε, ψέματα
2: ναι,
1: να πει.
2: Περνώ και μόνη μου καλά.
1: Πάμε στα τηλεοπτικά μας, lifestyle θέματα. Ας ξεκινήσουμε από εδώ. Λοιπόν, ναι. Ιβόνη Μπόσνιακ. Τι είπε ο Αντώνης Ρέμος. Ευχαριστούμε για όλα, γιατρέ. Το σχόλιο της Ιβόνης Μπόσνιακ μετά το χειρουργείο του Αντώνη Ρέμου.
2: Τι είπε ο Αντώνιο.
1: Την εβδομάδα που μας πέρασε, ο Αντώνης Ρέμος νοσηλεύτηκε για λίγα 24 ώρα σε ιδιωτική κλινική των Νοτίων Προαστίων στην Αθήνα και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στην κοιλιακή χώρα.
2: Γιατί?
1: Η επέμβαση ήταν πετυχημένη, ενώ η μεταχειρητική του πορεία. Μπορεί να έχει καμιά κύλη, ξέρω εγώ τι να σου πω. Η επέμβαση ήταν επιτυχημένη, ενώ η μεταχειρητική του πορεία κύλησε ομαλά, με τη σειρά από τους ιατρούς του Αντώνη Ρέμου να εμφανίζονται καθησυχαστικοί για την κατάσταση της υγείας του.
2: Μάλιστα.
1: Ίσως γι' αυτό και θέλει να καθίσει την επόμενη χρονιά για να ξεκουραστεί.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Ο προσωπικός του γιατρός αποφάσισε την περασμένη Τετάρτη να κάνει μια ανάρτηση στο Facebook για το θέμα. Ο χειρούργος ο Στράτος ο Κουρουμπάς.
2: Ναι.
1: Ευχαρίστησε δημοσίως τον γνωστό τραγουδιστή και τόνισε ότι όλα πήγαν καλά στην περίπτωση του Αντώνη Ρέμου και η πορεία της υγείας του εξελίχθηκε εξαιρετικά.
2: Μάλιστα.
1: Περαστικά να ευχηθούμε στον Αντώνη τον
2: περαστικά.
1: Ρέμο. Και πάμε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου τώρα. Δεν έχει ξανασυμβεί, διαβάζω, η ερώτηση του εκατομμυρίου που παίκτρια, κοινό και Αρναούτογλου απάντησαν λάθος. Σκέτη καταστροφή αποδείχθηκε μια φαινομενικά εύκολη ερώτηση στον εκατομμυριούχο.
2: Ναι.
1: Η ελόγω ερώτηση θα χάριζε 15 χιλιάρικα στην παίκτρια που διαγωνιζόταν. Ωστόσο, ευτυχώς για την ίδια επέλεξε να σταματήσει στα 10 χιλιάρικα. Η ερώτηση ήταν, εκτός από τα δακτυλικά αποτυπώματα, ποιο άλλο μέρος του ανθρώπινου σώματος έχει μοναδικό αποτύπωμα?
2: Αχ, αυτό σας το είπα στην άχρηστη πληροφορία.
1: Η πατούσα, η γλώσσα, το μάτι ή ο αγκώνας?
2: Η γλώσσα.
1: Η γλώσσα? Ναι, κάτσε να δω γιατί δεν λέει
2: νομίζω
1: εδώ.
2: Νομίζω σας το είχα πει σαν την άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Σωστά, είναι η γλώσσα,
2: είναι
1: ναι.
2: Η γλώσσα, ναι. Έλα ρε παιδιά!
1: Θα το απαντούσες αυτό, κοίταξε εσύ κατάλαβες.
2: Κοίταξε τώρα, παιδιά, η άχρηστη πληροφορία της ημέρας που σας λέω κάθε πρωί στις 7 και 10.
1: Μην περνάει έτσι.
2: Τελικά είναι ορίστε για να πάτε στα τηλεπαιχνίδια.
1: Δώσαμε, πέσαμε
2: και αυτή
1: στα είπανε, θέματα.
2: Η υπόλοιπη.
1: Αυτή σταμάτησε. Οι υπόλοιποι λέγαν πατούσα, γιατί σου λέει το δάχτυλο εκεί που έχει και εκεί κάπω σαν δακτυλικό αποτύπωμα. Θα είναι εκεί πατούσα, αλλά δεν ήταν η γλώσσα.
2: Ήταν η γλώσσα, άρε παιδιά. Όποιος ακούει καρδάσια έχει πολλές γνώσεις.
1: Ευτυχώς οι ταυτότητες στα παλιά τα χρόνια βάζανε τα δακτυλικά. Γιατί σκέψου να
2: βάζεις
1: καμιά γλώσσα έτσι. Κόλλα τη γλώσσα σου λίγο εδώ στο τζάμι.
2: Ήου, βλέπεις και πας εκεί ως μέσα σε κάποιες υπηρεσίες και παίρνει η
1: κυρίουλα τη
2: γλώσσα και γυρίζει τις σελίδες. Ήου.
1: Δεν έβαζε και μελάνι πάνω στη γλώσσα. Βάλτε τη σφραγίδα σας.
2: Δεν μπορώ, αηδία σας.

0: σας. Είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα τα ζούμε με το νέο τραγούδι της Ελίζ, Ίσως.
1: Είμαι η Ελίζ και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Transistor 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
5: Τι είναι το Lucky?
6: Σημαίνει η τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
6: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
5: Τι είναι convenience?
6: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
5: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
4: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
5: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
6: Σωστά.
7: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
8: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
9: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν.
10: Θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση.
9: Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
11: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
12: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
13: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
12: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
14: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
13: Ο ίδιος πειρασμός.
14: Και η ίδια απόλαυση.
12: Η δική μας απόλαυση.
14: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
12: Σ' αγαπώ, μαμά!
15: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Tous and Bart, Vilbrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
16: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ναι.
18: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της E-Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
17: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
19: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
20: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
17: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
20: Τι εννοείς, με E-Jets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
19: E-Jets, και είσαι ήδη εκεί.
21: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 ευρώ. Τυροπιτάκια Κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι Καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά. Αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live. Ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Μέγα. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
22: Και πάλι εδώ πίσω στο στούντιο η Ντορίτα μας καλημερίζει. Καλή εβδομάδα. Επειδή κάποιοι συνδεόμαστε μετά τις 8, λέει, στην εκπομπή, μήπως να κάνετε μια αλλαγή στο πρόγραμμα. Π.χ. αυτά που λέτε στις 7 να τα λέτε στις 8 για να τα ακούμε και εμείς. Μάλλον επειδή είπες.
23: Ναι, και κάτι πρέπει να λέω στις 7. Τι θα λέω, τίποτα.
22: Για την ερώτηση του εκατομμυριούχου, μπορείτε, λέει, να βάλετε την Κολομάκου στις 7 που μας είναι διάφοροι. όχι, σε παρακαλώ.
23: Τέλειο, μ' άρεσε αυτό.
22: Και εσύ τέτοια είσαι, Ντορίτα, μπράβο, τι να σου πω.
23: Τέτοια είναι, τι είναι.
22: Πάμε πάλι το τραγούδο.
23: Η Μαντό, είπαμε η Μαντό, όπως τη λένε Αδαμαντία Σταματοπούλου. Είναι η κόρη του πιανίστα της jazz Νίκου Σταματόπουλου και της σοπράνο της λυρικής σκηνής Μέρης Απέργη. Τώρα μιλάμε ένα παιδί που μουσικές σπουδές, έκανε και πρωταθλητισμό στην κολύμβηση με την ομάδα του Ολυμπιακού,
22: Μπράβο.
23: Να ξέρεις. Από 10 χρονών παίζει κιθάρα, κρουστά, συνθέτει δικά της τραγούδια. Σε ηλικία 13 ετών πρωτοεμφανίζεται στο θέατρο Καλουτά, σε μουσική παράσταση. Πάρα πολλά πράγματα έχει κάνει. Και το 1989 ήρθε ο δίσκος με τον ελληνικό στίχο. Η πρώτη ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά, «Δώσ' μου ένα φιλί αυτό το καλοκαίρι». Και κάπως έτσι ξεκινά μία σειρά επιτυχημένων δίσκων. Εγώ θα σε πάω στο 1993, στο άλμπουμ «Η δική μας η αγάπη», θα ακούσουμε το ομότιτλο τραγούδι που έχει γράψει ο Στέφανος Κορκολής και η Εύη Δρούτσα και είναι υπέροχο. Αχ, τι ωραία, 1993, τι κάνατε, βρε ψυχούλες, τότε.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Και να που πηγαινιά και επιστρέφουμε για τρίτο 60 λεπτό.
2: Και η ώρα πηγαινιά.
1: Τα πρωινά τα Καρντάσια πάντα στον τρανζίστορ 100,3 με ελληνικά και αγαπημένα στο καλοκαίρι πια.
2: Έλα καλό καλοκαίρι, το καλοκαιράκι στην ακρογιαλιά.
1: Αυτά είναι καλοκαιρινή η διάθεση, πώς είναι τα πράγματα στους δρόμους?
2: Λοιπόν, υπάρχει κίνηση, δεν ξέρω τι έχει γίνει σήμερα. Έχει πολύ κίνηση ο περιφερειακός, από Πειλαία ξεκινάει, στο ύψος της Τριανδρίας χαμός. Γενικότερα μέχρι να φτάσετε στα δυτικά θέλω την υπομονή σας. Κίνηση βλέπω σε Αλεξάνδρου Σταύρου, σε Αλατίνης, Κωνσταντίνου Καραμαλή, Λεωφόρο Στρατού, Βασιλέως Γεωργίου, Λεωφόρος 3 Σεπτεμβρίου και η Τσιμισκή έχει κίνηση και η Ανδρέα Παπαδρέου στη Νεάπολη, 28 στους Αμπελόκηπους, ναι, 28 Οκτωβρίου. Η Ελευθερίου Βενιζέλου στη Μενεμένη και στη Δυτική Είσοδο από Διαβατά μέχρι Ευκαρπία, ο κακός χαμός σήμερα.
1: Στην επικαιρότητα από την πόλη στην Θεσσαλονίκη, χαμός σε ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ, ξύλο με σφαλιάρες σε 11χρονο. Δικογραφία σε βάρος ενός 11χρονου αλλά και των γονιών του σχηματίστηκε από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Βόλβης έπειτα από περιστατικό ξυλοδερμού άλλου 11χρονου.
2: Αμαύρε!
1: Το περιστατικό έγινε στις 16 Μαΐου σε υπαίθριο χώρο όπου τα δύο παιδιά έπαιζαν μπάσκετ. Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, έκανε βήματα ο άλλος 11χρονος.
2: Δεν το πιστεύω.
1: Φάουλ έκανε, τι έκανε.
2: 11 χρονών να πλακώνονται στο ξύλο, βρε παιδί μου.
1: Επιτέθηκε λοιπόν ο ένας 11χρονος στον άλλο 11χρονο και τον χτύπησε στο πρόσωπο με σφαλιάρες, οπότε οδηγηθήκαμε στα δικαστήρια.
2: Άκου να δεις τώρα, βρε τι πάθαμε.
1: Γίνονται και αυτά που λες.
2: Τι να πω ρε παιδιά, λίγο το παιδάκι σας μάθε τέτα. Εκτός από γράμματα, μάθε τέτα. Λίγο να σέβονται τον άλλον άνθρωπο.
1: 11χρονο τώρα, τι, έκτη δημοτικού δηλαδή ήταν αυτά.
2: Ούτε.
1: Κρίμα,
2: ναι.
1: Πέμπτη, έκτη εκεί πέρα. Έχει αυτή η βία στα σχολεία, νομίζω τη βλέπαμε παλιά στο εξωτερικό, αλλά έρχεται τώρα και στις μικρότερες ηλικίες και στη χώρα μας.
2: Πολύ
1: αυτή την εντύπωση
2: άσχημα
1: έχω.
2: Έρχεται, δεν τα βλέπεις όλα σαν αγέλες, μαυροφορεμένα, να. Όλα μαζί, μαχαίρια, κατσαβίδια. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά.
1: Τώρα εμείς 11 χρονών και να διαφωνούσαμε στο μπάσκετ, σφαλιάρες δεν είχαμε πάντως σίγουρα.
2: Λέγαμε άντε
1: μια βρισιά και τέλος.
2: 11 χρονών παίζαμε όλοι μαζί. Καταρχάς αγόρια κορίτσια, παίζαμε στον δρόμο αυτά.
1: Ήταν για το παιχνίδι, βέβαια. Εκτός είχα βάλει στοίχημα, ξέρω εγώ τι να σου πω.
2: Ντροπή.
1: Ελένη Φουρέιρα, αμέσως τώρα αεροπλάνο. Επιστρέφουμε σε λίγο για να παίξουμε το πρώτο μας παιχνίδι, το τραγούδισε Τόμ.

0: Έλενα Παπαρίζου.
1: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
2: Είμαι η Ζόζεφιν.
3: Είμαι ο Θοδωρής Φέρης.
4: Είμαι ο Ηλίας Βρετός.
5: Είμαι ο Πάνος Χιάμος. Και ξυπνάω με Πρωινά Καρντάσια.
6: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Αντώνης Ρέμος, αγάπη Κυριακή, Δευτέρα στην Τρίτη και στον Τραζίστορα 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αχ, σαν Δευτέρα είναι όμως.
0: Ευτυχώς είναι Τρίτη, πάμε να παίξουμε, τραγούδισε το
1: 266-233, θέλουμε την πρώτη γραμμή να βγει στον αέρα. Θα παίξει ένα τραγουδάκι την ώρα που σταματάει, συνεχίζετε το στίχο και κερδίζετε διπλή πρόσκληση για τον κινηματογράφο Οντεόν Πλατεία.
0: Σήμερα παίζουμε με καλοκαιρινό Γιάννη Πάριο.
1: Α, 266-233, καλέστε να τραγουδήσουμε. Άντε πουλάκια μου, να κερδίσετε το σινεμαδάκι, να πάτε ένα ωραίο σινεμά, να φάτε τα popcorn σας, να δείτε την ταινιούλα.
0: Ο Τζόνι λέει: παιδί που ανατρέφεται με τσαμπουκά και ψευτομαγκιά είναι κανόνας ότι θα ασκήσει βία. Όλα από τους γονείς ξεκινάνε, και τα άσχημα και τα όμορφα. Έχει ένα δίκιο σε αυτό.
1: Καλέ, προφανώς. Εγώ γι' αυτό συνέχεια φωνάζω και λέω: ασχοληθείτε με τα παιδιά σας. Δηλαδή το παιδάκι, ό,τι βλέπει, κάνει τέλος πάντων. Λίγο ασχοληθείτε. Έχουν ξεφύγει τα πράγματα.
0: 2310-266-233. Περιμένουμε τη γραμμή για να μας τραγουδήσει. Όσο ακούμε μια καίτη γαρμπή με ανεμοδαρμένα τα ύψη. Oh.

0: Πέτρος Ιακωβίδης και αγκαλιά στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Το τρίμερο που πέρασε έκανε σκούρα ομορφιάς με κρέμες κορεάτικες από την Πλαγκόνα. Το φρόντισε το δερματάκι σου.
1: Πάντα το φροντίζω. Μπράβο. Το δερματάκι μου. Στο Πλαγκόνα Skincare ξέρουν ότι κάθε επιδερμίδα είναι μοναδική. Έχεις λιπαρό δέρμα, μετάση για ακμή, ξηρό που τραβάει, ευαίσθητο. Οι Κορεάτες έχουν φτιάξει εξειδικευμένα αντιλιακά και προϊόντα για κάθε τύπο δέρματος. Skin 1004, Medipil, Dr. Alpha και πολλά άλλα brands. Αν μπερδεύεσαι, μην αγχώνεσαι. Κάνε μια βολτίτσα από Μακρυγιάννη 40. Είναι στην Ηλιούπολη και τα κορίτσια η Χρύσα και η Βασιλική είναι έτοιμες να δουν το δέρμα σου και να σου πούν ακριβώς τι χρειάζεσαι. Εναλλακτικά, τσέκαρε το plagonaskincare.com.
0: Να καλημερίσουμε και την Μαρινέλα. Καλημέρα στον καλύτερο σταθμό και στα καλύτερα παιδιά. Καλό μήνα. Έστειλε πρώτη φορά το μήνυμά της στο Viber. Να μας συστηθείς, Μαρινέλα. Τι κάνεις, που εργάζεσαι,
1: καλημέρα,
0: που βρίσκεσαι.
1: Καλημέρα, κοριτσάρα.
0: Και πέτυχες και την καλύτερη στιγμή να συντονιστείς, γιατί τώρα λέμε τα ανέκδοτά μας.
1: Μάλιστα. Εντάξει, τέλος πάντων, δεν πειράζει, μετά από τριήμερο είναι. Χθες πήγαμε για ένα καφεδάκι. Και λέω στον εκεί στη σερβιτόρα ένα εσπρέσο. Αλλά λέει δεν έχει εσπρέσο, λέει έχει χαλάσει η μηχανή. Εντάξει, λέω λοιπόν, τι έχει. Δεν ξέρω, λέει, τι έχει, την πήγα στο μάστορα.
0: Ναι, μπήκε σε λεπτομέρεια τώρα. Πού να ξέρουμε κι εμείς εδώ, απλοί υπάλληλοι είμαστε, μας πληρώνουν.
1: Ναι, τι έχει από καφέ, είπα, κοπελιά. Όχι, τη μηχανή καφέ.
0: Λοιπόν, τώρα εγώ θέλω να μου. Ηθικό δίδαγμα θα μου βγάλει εσύ από αυτό. Γέμισαν τα νοσοκομεία καρχαρίες. Και γιατί δεν τους διώχνετε?
1: Γιατί θα μας φάνε.
0: Διότι το μεν πνεύμα πρόθυμων, η δε σάρξ ασθενής.
1: Πω! Πω!
0: Ήταν αυτό για lower, ήταν αυτό.
1: Μάλιστα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Κατερίνα Λιόλιου, το βάλε στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένο. Τζον Λέι, έχετε και το θράσος να γελάτε κιόλα με αυτά τα νέα. Βεβαίως, περνάμε πάρα πολύ ωραία.
1: Διασκεδάζουμε και περνάμε πολύ καλά.
0: Σε παρακαλώ. Τι θα φάμε?
1: Λοιπόν, θα σου φτιάξω μία πανεύκολη τυρόπιτα εξπρες χωρίς φύλλο, έτοιμη σε 10 λεπτά. Δηλαδή, πες ότι έρχεται η συμπεθέρα απροειδοποίητα, πρώτη φορά συμβαίνει. Ή, ας πούμε, και έρχεται εκεί μια μπυρίτσα, άδειβρε συμπεθέρα, πεινάω και λίγο, τι θα φάμε.
0: Ναι.
1: Τι κάνεις? Παίρνεις 400 γραμμάρια φέτα, την οποία τη θρηματίζεις με το χέρι.
0: Mm-hmm.
1: Χρειάζεται 200 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό, 3 αυγά, 100 ml λάδι, 150 ml φρέσκο γάλα, 200 με 250 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, προαιρετικά μία χούφτα με κίτρινα τυριά και σουσαμάκι για το πασπάλισμα. Σε ένα μεγάλο μπολ ρίχνεις τα αυγά, το γιαούρτι, το λάδι και το γάλα και ανακατεύεις καλά με ένα σύρμα. Προσθέτεις τη θρηματισμένη φέτα και τα κίτρινα τυριά αν θέλεις.
0: Τέλειο.
1: Και ανακατεύεις ξανά. Ρίχνεις σταδιακά το αλεύρι στο μείγμα, ανακατεύοντας απαλά μέχρι να γίνει ένας ωραίος παχύρευστος χυλός. Λαδώνεις ένα μέτριο πυρέξι ή ταψί και αδειάζεις μέσα το χυλό, στρώνοντας την επιφάνεια ομοιόμορφα με ένα κουτάλι, πασπαλίζεις με σουσάμι και στους 180 ψήνεις για περίπου 45 με 50 λεπτά μέχρι να πάρει ένα βαθύ χρυσόχρωμο χρώμα.
0: Mm-hmm.
1: Το μεγάλο πλεονέκτημα αυτής της πίτας είναι ότι τρώγεται και σε θερμοκρασία δωματίου και κρύα από το δωμάτιο.
0: Ναι,
1: δηλαδή, οπότε μπορείς να την πάρεις μαζί σου.
0: Την άλλη μέρα, να
1: την άλλη μέρα, ή να την πάρεις στο γραφείο σου, ή να την πάρεις στη θάλασσα που πας, ας πούμε, παραλία, ή σε ένα Airbnb, έχεις νοικιάσει. Έχεις τα παιδάκια σου, τι θα φάμε. Αυτό και μπαμπαμ γίνεται.
0: Βέβαια.
1: Και τρώγεται και ωραία και δεν λερώνεται και κόβεται και εύκολα έτσι σταθερά σε τετράγωνα κομμάτια. Και στην ουσία τι είναι? Γιαούρτι, αυγά, γάλα, αυτά χτυπάς.
0: Okay.
1: Βάζεις και το λευράκι και τη φέτα. Ψήνεις και έτοιμη η πιτούλα και είναι πεντανόστιμη.
0: Σε περίπτωση τώρα όμως που είμαστε ξεχασιάριδες, σαν και εσένα τις προάλλες που μου έλεγες ότι τα ξέχασες και κάηκε τα πιτυροπιτά γιατί έκανες. Τι κάνουμε, ξέρεις?
1: Τι κάνουμε?
0: Σε πάω εγώ βόλτα από τα ΜΑΚ εκεί πέρα που είναι κοντά σε σένα. Έχεις μάθει για το Ακύλας Μιλ.
1: Θέλω να μου τα πεις καλύτερα.
0: Είναι η νέα συνεργασία των ΜΑΚ με τον Ακύλα. Double cheeseburger, μεσαίες τηγανιτές πατάτες, chicken McNuggets σε 4 τεμαχιών και μεσαίο αναψυκτικό. Σου έκανε κλικ?
1: Πάρα πολύ.
0: Το θέλεις?
1: Πάρτο.
0: Πάρτο και εσύ τώρα στα McDonald's.
1: Τέλειο.
0: Και Σπύρος Κέσσαρης. Να, ήταν καρμικό τώρα αυτό.
1: Ήτανε ρε παιδιά.

0: Λάθος αγάπες για την Νατάσα Θεοδωρίδου μαζί με την Έλενα την Παπαρίζου στον τραζίστορα 100,3.
1: Yes.
0: Καλημερίζουμε την Μαρίνα, σε πάω στα τηλεοπτικά. Άννα Δρούζα έκανε πρεμιέρα χθες η εκπομπή της. Μάθημα, μαθήματα ζωής. Στο Open είναι η εκπομπή. Χθες βράδυ, νομίζω και γύρω στις 11.30 έκανε την πρεμιέρα της. Είναι μια εκπομπή που εστιάζει σε ζητήματα ψυχικής υγείας, ανθρώπινων σχέσεων και προσωπικής ανάπτυξης.
1: Αυτή πάντα έκανε κάτι τέτοιο και τον μπορώ τότε. Έπιανε αυτά τα θέματα.
0: Αυτό ήταν η θεματική τέλος πάντων της εκπομπής. Η ίδια πρόσθεσε ένα, είναι συγκινητικό να βλέπω τα μάτια σας και να αντιλαμβάνομαι ότι όλοι έχουμε ανάγκη να κατανοήσουμε περισσότερο τους εαυτούς μας. Φανερά συγκινησμένη για την επιστροφή της στην τηλεόραση. Επίσης, χθες πρεμιέρα έκανε και η Λένα η Φλιτζάνη. Είπε την πρώτη καλησπέρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky μετά την αποχώρηση της Ιας Κοσιόνη. Πολύ ωραία μου φάνηκε γιατί έτυχε στο ζάπινγκ να το δω.
1: Δεν την είδα.
0: Σοβαρή δημοσιογράφος, ωραία άρθρωση, χωρίς πολλές φωνές, ωραία φωνή. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στη νέα Anchor Woman του Sky. Yeah. Μαζονάκης, ανάρτηση μυστήριο με τραύματα στο πρόσωπο. Ο Γιώργος Μαζονάκης ανέβασε στο Instagram μια φωτογραφία του με τραύματα, χωρίς να εξηγεί όμως τι έχει γίνει.
1: Τι έπαθες, ρε φάκα.
0: Το λέγαμε μια εναγματική έτσι, ανάρτηση του Γιώργου Μαζονάκη. Τώρα έφαγε ξύλο. Ήταν κάποιο βίντεο κλιπ που γύρισε. Πάντως πάνω έγραφε στη φωτογραφία που είναι δαρμένος. Για τόσα δάκρυα που δεν στέγνωσαν με το χρόνο. Είναι κάποιο στίχος από το τραγούδι του.
1: Τι
0: εννοεί κάτι. Γύριζε κάποιο. Εγώ πιστεύω ότι θα γύριζε κάποιο βίντεο κλιπ. Δεν πιστεύω ότι έφαγε ξύλο.
1: Εκτός και ανάτρο και θα τα ανέβαζε.
0: Ναι. Εκτός αν έκανε καμιά βλεφοροπλαστική, ξέρω εγώ, και δεν έπιασε. Τι να σου πω. Αλλιώς δεν το, δεν το εξηγώ. Άμα τη δεις τη φωτογραφία, από τη μια μεριά είναι μαυρισμένο το μάτι.
1: Μάλιστα.
0: Και κλείνω για αυτή την ώρα με τον Μιχάλη Ρέπα. Ήταν καλεσμένο την Κυριακή το βράδυ στον Αρναούτογλου. Και δήλωσε πως ήταν έγκλημα που δεν επιτρέπαμε να παιχτούν σε επαναλήψεις οι τρεις χάριτες και το δίσεξα Ξαμαρτίν. Όχι τώρα τελευταία, τα προηγούμενα χρόνια, προκρίσεις κάπου εκεί, αυτοί απαγόρευαν στο Μέγκα να δείξει σε επανάληψη τις τρεις χάριτες και το δίσεξα Ξαμαρτίν, γιατί λέει δεν θέλουμε να γίνουμε σαν τον Κωνσταντίνο και Ελένη που παίζει τόσα χρόνια. Αυτό λέει ήταν λάθος μας όμως, το παίρνουμε πίσω, διότι κάθε φορά οι νέες γενιές θα βλέπαν τις σειρές μας και θα μεγαλώναν με αυτές, όπως έγινε παραδείγματος χάρη, είπε με τον Κωνσταντίνο και Ελένη.
1: Ναι, ρε παιδιά, γιατί πολλοί άνθρωποι, ας πούμε, τότε δεν ήταν γεννημένοι και τώρα τα βλέπουν και γελάνε.
0: Παρά τα αυτά, με τον ερχομό του Μέγκα και πάλι που ξανά άνοιξε το κανάλι, δώσαν το OK και παίζουν οι σειρές τους επανάληψη, συνήθως τα καλοκαίρια.
1: Μπράβο τα παιδιά.

0: τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.
1: Νούμερο 3.

0: ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στη Mi Food.
1: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι

0: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
1: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toussaint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Στεφανία Φραγκίστα, Sophie Deludi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
2: Okay.
3: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά
1: ποιο?
4: Το Aquila's Meal.
1: Τι είναι?
4: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
2: Okay.
4: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
6: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
9: Πίσω στο στούντιο, μια καλημέρα στέλνουμε στο Viber στη φίλη μας τη Χριστίνα, είναι στο γραφείο. Μας ευχαριστεί για την πολύ ωραία την παρέα.
10: Ευχαριστούμε και εμείς που μας προτιμάτε. Λοιπόν, έχει ένα τέρτη η ελευθερία. Είμαι 34 χρονών, σε σχέση εδώ και 8 χρόνια με έναν άνθρωπο που είναι καλός, σταθερός, τρυφερός. Και με αγαπάει πολύ, λέει. Όταν ξεκινάει έτσι και δεν
9: άρα
10: λέει
9: κάτι, ναι. Κάτι αυτή δεν αγαπάει.
10: Δεν έχουμε μεγάλα προβλήματα, δεν με ζηλεύει, δεν με καταπιέζει. Μοιραζόμαστε τα έξοδα, γελάμε ακόμα. Ναι. Οι φίλοι μου λένε ότι είμαι τυχερή. Mm. Κι όμως εδώ και μήνες νιώθω μια ασφυξία που δεν μπορώ να εξηγήσω. Πιάνω τον εαυτό μου, λέει, να φαντασιώνεται μια άλλη ζωή. Ναι. Όχι άλλον άνθρωπο. Κυρίως φαντάζομαι να μένω μόνη μου, να μην δίνω λογαριασμό, να κάνω πράγματα χωρίς να πρέπει να τα συζητήσω με κάποιον. Mm. Άρχισα και με εκνευρίζουν μικρά πράγματα πάνω του που παλιά δεν πρόσεχα. Όπως ο τρόπος που μασάει. Τώρα μην μιλάς σε μένα για τέτοια πράγματα.
9: Και τι να κάνει, να το καταπιεί αμάσιτο το φαγητό.
10: Ό,τι βλέπει συνέχεια βίντεο στο κινητό, ότι δεν έχει καμιά φιλοδοξία να αλλάξει τη ζωή του και μετά νιώθω ενοχές, ναι. Λέει. Γιατί σκέφτομαι ότι ενώ είναι όλα μια χαρά, δημιουργώ ένα δράμα στο κεφάλι μου.
9: Σίγουρα.
10: Το χειρότερο είναι ότι δεν μπορώ να καταλάβω, λέει, αν το πρόβλημα είναι η σχέση μου ή εγώ.
9: Ναι.
10: Τα τελευταία χρόνια νιώθω γενικά έτσι κάπως μουδιασμένη, σαν να ζω μηχανικά, δουλειά, σπίτι, σκρολ, ύπνος. Mm-hmm. Αναρωτιέμαι, λέει, μήπως φορτώνω στη σχέση μια κρίση που κουβαλάω εγώ. Απ' την άλλη, φοβάμαι, λέει, ότι αν δεν φύγω τώρα, θα ξυπνήσω στα 45 και θα νιώθω ότι έχασα τη ζωή μου γιατί φοβήθηκα να ταράξω τα νερά. Δεν έχω μιλήσει σε κανέναν γι' αυτό, γιατί όλοι θεωρούν τη σχέση μας τέλεια. Ναι. Και ντρέπομαι λίγο, λέει, που έχω έναν καλό άνθρωπο δίπλα μου και αντί να είμαι ευτυχισμένη, κάθομαι και αναλύω αν είμαι αρκετά ερωτευμένη.
9: Mm-hmm.
10: Υπάρχει τρόπος, λέει, να ξεχωρίσεις αν μια σχέση έχει τελειώσει ή αν απλά έχεις βαρεθεί τον εαυτό σου?
9: Ναι.
10: Λοιπόν, ελευθερία μου, καταρχάς, όταν αρχίζεις και προβληματίζεσαι και σκέφτεσαι τέτοια πράγματα, σημαίνει ότι κάτι υπάρχει εκεί,
9: mm-hmm.
10: το οποίο το ότι αυτός μπορεί να είναι πολύ καλό παιδί και τέλειος και σε αγαπάει, δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχεις τα ίδια συναισθήματα. Τώρα είναι και λίγο η ηλικία σου, είσαι στα 34, είστε μαζί από τα... Πόσο, είπες 8 χρόνια.
9: Βγάλε 8
10: δηλαδή,
9: χρόνια.
10: Ναι, ήσασταν από τα 26. 6 μαζί.
9: 24, πόσο,
10: και, ναι,
9: 34.
10: Ναι, 26. Από τα 26 είστε μαζί. Είναι λογικό λίγο τώρα να σκέφτεσαι ότι έχεις πατώσει, σου λέει, τι, δεν κάνω τίποτα. Κάντε μια προσπάθεια μαζί, χωρίς να του πεις πολλά πολλά. Δηλαδή, πάτε ένα Σαββατοκύριακο ή μια μέρα βγείτε λίγο από τη ρουτίνα σας, κάντε κάτι άλλο. Για να δεις αν πραγματικά φταίς εσύ που βαρεθήκατε, ας πούμε. Ο άλλος μπορεί να απολαμβάνει να γυρνάει σπίτι του, να μην τον πειράζει. Εσένα που σε πειράζει, δες κάτι. Ξεκίνα να δεις, βγες μαζί του. Ή ξέρω εγώ, πήγαινε κάπου με τις φίλες σου 2-3 μέρες να δεις θα σου λείψει.
9: Mm-hmm.
10: Πρέπει λίγο να το ελέγξεις. Το ότι είναι καλός και σ' αγαπάει, δεν μας είπες εσύ αν τον αγαπάς βασικά.
9: Και αν δει ότι δεν της λείπει, τι να κάνει, να τον χωρίσει δηλαδή.
10: Ναι, ρε παιδιά, είναι πιο τίμιο και για τον εαυτό μας και για τους υπόλοιπους. Το ότι είναι ένας άνθρωπος που είναι καλός δεν σημαίνει ότι μας ταιριάζει.
9: Να.
10: Και οι φίλοι σου που λένε ότι είσαι τυχεροί, ας ζήσουν οι φίλοι σου
9: αυτό.
10: Με αυτόν. Κάτι σε ενοχλεί.
9: Μάλιστα.
10: Και εμένα άλλο μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, σε ενοχλεί ο τρόπος που μας άγει, γιατί δεν του το λες.
9: Να.
10: Δηλαδή, πες του ότι ξυστήκε.
9: Τώρα την ενοχλεί μετά από 8 χρόνια, δεν την ενόχλησε. Τώρα την πείραξε.
10: Μπορεί να πρόσεχε και αυτό και τώρα να άρχισε τα μπλάτσα πλούτσα. Δεν ξέρουμε τι γίνεται.
9: Δεν ξέρω.
10: Αλλά τώρα το ότι δεν έχει φιλοδοξία να αλλάξει τη ζωή του, αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα.
9: Να.
10: Αν εσύ έχει. Κάνε μια κουβεντούλα μαζί του και αν δει ότι δεν πειράζει, ρε παιδί μου. Υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: 3 λεπτά μετά τις 10 έχει πάει, επιστρέφουμε για τελευταίο 60 λεπτό στην Τριτούλα.
2: Καλημέρα σε όλες, η ώρα πήγε 10, ελπίζουμε να είστε καλά. Τα πρωινά στο Καρντάσια είναι εδώ μετά από τριημεράκι. Τριημεράκι που δεν κάναμε κάτι wow και υποτίθεται ότι θα πρέπει να ήμασταν ξεκούρεστοι, αλλά εγώ νιώθω κουρέλι.
1: Εγώ μπορώ να πω καλά ήταν και κοιμήθηκα αρκετά.
2: Ναι,
1: και
2: δεν ξέρω, κουράστηκα.
1: Καλά έφαγα και αθλήθηκα. Okay.
2: Ωραία, λοιπόν, Εθνικής Αντιστάσεως έχει κίνηση αυτή τη στιγμή και στην Οδό Αλατίνης. Γενικότερα ανατολικά, Συνδίκα, Μαρτίου, Λεωφόρο Στρατού, Δελφών έχουμε κίνηση. Στο ύψος της Τριανδρίας επίσης στο περιφερειακό, η Τσιμισκή είναι γεμάτη. Στη Σταυρούπολη η οδός Ωραιοκάστρου και η Καραολή και Δημητρίου στον Εύωσμο. Γενικότερα έχουμε λίγη κινησούλα αυτή τη στιγμή.
1: Okay. Καλή επιτυχία, δεν είπαμε σήμερα. Στα μαθηματικά διαγωνίζονται οι μαθητές των ΕΠΑΛ, των επαγγελματικών. Έτσι, εναλλάξει γράφουν μετά.
2: Ναι, γιατί αύριο δίνουν οι δικοί μας.
1: Εσένα τι δίνει αύριο, τι
2: είναι? Βιολογία.
1: Βιολογία, καλή επιτυχία και για αύριο.
2: Α, δίνουν σήμερα τα πουλάκια μου. Καλή επιτυχία.
1: Και να ευχηθούμε και καλή επιτυχία και στους μαθητές των γυμνασίων, οι οποίοι σήμερα ξεκίνησαν και αυτοί τις δικές τους εξετάσεις.
2: Άντε πουλάκια μου!
1: Μέχρι τις 15 Ιουνίου θα έχουν δώσει όλα τους τα μαθήματα και στα γυμνάσια για να ολοκληρώσουν.
2: Εντάξει, δεν συζητήσαμε και πώς μας φάνηκε το θέμα ιδιαίτερα.
1: Το θέμα με την
2: μοναξιά και δεν τους βρήκε πολύ έτοιμους, γιατί ξέρεις, αυτοί περιμέναν πιο πολύ τεχνολογία.
1: Τεχνολογία, AI και αυτά.
2: Ναι, να. Αυτά, τεχνητή νοημοσύνη. Τώρα λίγο παλιακό μου φάνηκε το θέμα, αλλά εντάξει, νομίζω ότι ήταν βατό.
1: Αν έχεις μια έτσι άποψη, μπορείς εύκολα να την αναπτύξεις και να την αναλύσεις τώρα για την μοναξιά. Δεν ήταν κάποιο θέμα πολύ άγνωστο που να μην υπάρχει. Εντάξει.
2: Όχι, μια χαρά.
1: Καλή επιτυχία λοιπόν και σήμερα και αύριο στους μαθητές. Υπομονή, μια εβδομαδούλα είναι.
2: Άντε, παιδιά, και την άλλη Τρίτη θα κάνετε τις βουτιές σας.
1: Ακούμε αμέσως τώρα Γιώργο Μαζονάκη και Επιπτώσεις. Και επιστρέφουμε με νέο τραγούδι. Ναι. Στο τραγούδισέ το ανάποδο.
2: Ναι.
1: Για να το βρούμε και να τσιμπήσουμε διπλές προσκλήσεις για οντεόν.
2: Άντε να σας δω.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Η Αναστασία με τις αμαρτίες ήταν αυτή στον τραζίστορα 100,3. Ο Σπύρος έστειλε μήνυμα για το Dirty. Άρχισε να πιάνεται, λέει, από διάφορα μικροπράγματα. Άσχετα αν το ενοχλεί, λέει, και εμένα το ότι μασουλάνε μέχρι το στόμα. Είναι μικρό πράγμα αυτό, λέει. Άλλο ένα που δεν είναι Dirty. Μάγδα μου, θέλουμε πιο καυτά θέματα των κοριτσιών και αγοριών.
1: Να τα εσεί. Έχω να σου πω ότι ο παπάς του Σπύρου με κέρασε μπυρίτσα την Παρασκευή.
0: Α, ήταν εκεί στο.
1: Ναι, στο Street Food Festival. Κεράστηκα μπυρίτσα.
0: Track Food Festival, διάβασα εγώ.
1: Street Food έλεγε.
0: Track, εγώ διάβασα στο δημιουργικό.
1: Ναι. Ήταν εκεί λοιπόν, με κέρασε μπυρίτσα.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Μπράβο, ξηγήθηκε.
1: Την πάρεις ο πατέρας.
0: Έτσι. Και η Ντορίτη λέει: ναι, παιδιά, ξεκίνησα σήμερα η εξετάσεις του γυμνασίου. Ο γιος μου έδινε πρώτο μάθημα αρχαία και Δευτέρα Ηλιάδα για σήμερα. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, βέβαια, σε όλα τα παιδιά, έτσι, να πάνε
1: καλή
0: καλά.
1: Καλή επιτυχία, ρε παιδιά. Τα αγχώνουμε όλη μέρα, διαβάζουν μια τρύπα στο νερό μετά.
0: Πάμε να παίξουμε.
1: 266-233, το ανάποδο τραγούδι. Θα ακούσετε ένα τραγούδι ανάποδο, θα βρείτε ποιο είναι. Θα καλέσετε στο 266-233 και θα κερδίσετε διπλή πρόσκληση για Οντεόν Πλατεία.
0: Νέα εβδομάδα λοιπόν με νέο τραγούδι για να τα ακούσουμε όλοι μαζί πρώτη φορά.
1: Δώσε.
0: Τσιμπήσατε καμιά λέξη? Να το ακούσουμε άλλη μια φορά.

0: Daniel.
1: Τι λέτε?
0: Είπες το τέλος L.
1: Δεν μπόρεσα να καταλάβω πολλά από αυτή τη φορά, δεν ξέρω. Είναι το νέο μας τραγούδι, θα δώσω βοήθεια ότι είναι καινούριο τραγούδι. Μόνο αυτό δεν
0: έλα,
1: είναι.
0: Έλα, νομίζω το κατάλαβα.
1: Κατάλαβα.
0: Αφού το ζαλίσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Νομίζω ότι κατάλαβα. 266-233. Άντε λίγο, πουλάκια μου, δεν καταλάβατε ποια καλλιτέχνητα είναι. Την Αηδό, την καταλάβατε.
1: Να μην δώσουμε άλλη βοήθεια για σήμερα. Κοίτα τώρα. Καλημέρα.
0: Το μετάνιωσε.
1: Το μετάνιωσε, το ξανασκέφτηκε 266, μάλλον.
0: 266-233, αν το βρήκατε, μην τρέπεστε. Πάρτε μας ένα τηλέφωνο.
1: Δεν υπάρχει πρόβλημα. Εμείς δεν παρεξηγούμε. Ας το βρείτε και από σήμερα.
0: Ας κοροϊδέψουμε λίγο.
1: Και
0: δεν
1: τι
0: πειράζει.
1: Έγινε. Και αν δεν το βρείτε, θα βοηθήσετε να το βρει κάποιος αύριο.
0: Ναι, άντε καλέ.
1: Μα μάλλον το μετάνιωσε. Θα το... Α, νάτι, νάτι, ήρθε η γραμμή, επέστρεψε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποιος φίλος είσαι?
2: Ο Δημήτρης.
0: Δημήτρη, τι βρήκες?
2: Ριελνιδού.
1: Ποιο?
2: Το καινούριο.
1: Ποιο είναι το καινούριο?
0: Ναι, ναι.

0: αυτό είναι ρε Δημήτρη, το βρήκες με. Εύκολο ήτανε.
1: Εύκολο, ε.
0: Δημήτρη, πού είσαι, δουλειά?
2: Τώρα με δουλειά, ναι, ναι.
0: Ωραία, θα πάρεις το κορίτσι.
2: Στη Χαλκιδική το άκουγα αυτό το τραγούδι.
1: Στη Χαλκιδική το άκουγες.
0: Το Σαββατοκύριακο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Εκενά λοιπόν που σε βοήθησε να κερδίσεις.
0: Άρα Δημήτρη, τι ζωάρα έβγαλες ρε Δημήτρη. Με ποιον θα πας σινεμά?
2: Με το κορίτσι, με το κορίτσι.
0: Ωραία, τι ωραία, κυμπάρης, ωραίος. Μείνε στη γραμμή και ακούστε και μια ιερία Ελληνίδου.
1: Είναι μια που τόση ώρα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Κατερίνα Λιόλιου, ένα ΙΕΧ, ένα φροντιστήριο της επόμενης στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αχ, έτσι κάνουμε, σας ετοιμάζουμε και σας βρίσκουν έτοιμους μετά.
0: Ναι, πώς να ήταν καλά διαβασμένος.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Πάμε στα ζώδια.
1: Πάμε, λοιπόν, κριάρια, η ψυχολογία σας θα κυμαίνεται από την απόλυτη αδιαλαξία στην απόλυτη ευελιξία, πράγμα που σημαίνει ότι οι υποθέσεις σας δεν θα είναι εύκολη δουλειά.
0: Στους Σταύρους, ό,τι και να συμβεί, να κρατάτε ψύχρεμη στάση απέναντι στις κακοντοπιές και να επικεντρωθείτε στα φλέγοντα ζητήματα, όπως το επαγγελματικά και τα οικονομικά.
1: Για τους διδύμους, φροντίστε να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας σε καταστάσεις που σας βγάζουν εκτός εαυτού και μην αφήσετε για κανένα λόγο τις προστοδοσφόρες και επικοδομητικές επαγγελματικές σας σχέσεις.
0: Στους καρκίνους θα χρειαστεί να συμβιβαστείτε με κάποιες μη συμφέρουσες λύσεις στον επαγγελματικό τομέα, αλλά που ωστόσο μακροπρόθεσμα θα αποδειχθούν σωτήριες για τις υποθέσεις και τις επιδιώξεις σας.
1: Τα λιοντάρια, η στόχη σας μπορεί να είναι λίγο ως πολύ υψηλή για τις δυνατότητές σας, ωστόσο όμως υπάρχουν γύρω σας συνεργάτες που μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξή τους.
0: Στους Παρθένους να αποφύγετε να δανειστείτε, γιατί δεν πρόκειται να είστε εντάξει στα χρέη σας. Ιεραρχήστε τις εκκρεμότητές σας και τακτοποιήστε εκείνες που ενδέχεται να καθυστερήσουν σοβαρά ζητήματα της καθημερινότητάς σας.
1: Για τους ζυγούς, οι εντάσεις θα επηρεάσουν αρνητικά όλα όσα σας αφορούν και καλό είναι να τις αποφύγετε όπου αυτό είναι εφικτό. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα εργασιακά σας συμφέροντα, θα πρέπει να βρείτε έξυπνους τρόπους να τα υπερασπιστείτε.
0: Σκορπιοί, λειτουργήστε στρατηγικά, συνετά και με σοφία. Διαχειριστείτε τα έσοδά σας, γιατί θα είστε απολύτως υπεύθυνοι για όσα αρνητικά παρουσιαστούν αργότερα.
1: Για τους τοξότες, ανανεωμένη διάθεσή σας, θα ασχοληθείτε αρκετά με το σώμα σας και με προβλήματα που υπάρχουν γύρω από αυτό. Ακόμη και αν χαίρετε άκρας υγείας, να ξέρετε ότι η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία.
0: Εγώ, Κέρι, θα υπάρξουν κάποιες κόντρες και εντάσεις με επαγγελματικούς κυρίως συνεργάτες που θα σας εμποδίσουν από το να είστε αποτελεσματικοί στη δουλειά.
1: Για τους υδροχόους, πρόκειται να σας δοθούν άπειρες ευκαιρίες να υπερασπιστείτε τα δικαιώματά σας, τα κεκτημένα σας, αλλά και τον τρόπο που εργάζεστε.
0: Τέλος, για εμάς τα ψαράκια, η αισθηματική σας κατάσταση δεν είναι ακριβώς όσο σταθερή θα θέλατε, αλλά οι προοπτικές είναι θετικές. Μην απογοητεύεστε και μην μειώσετε την ενεργητικότητά σας.

0: Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ναι.
0: Θα σε πάω στα τελευταία έτσι, θέματα που μου έχουν απομείνει.
1: Yes.
0: Παντρεύτηκαν. Δυσάρεστα νέα για τον Κωνσταντίνο Βασάλο βασικά. Παντρεύτηκε η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ σε μια ρομαντική διαβάζω τελετή στο Λονδίνο.
1: Ναι.
0: Την Ντούα Λίπα την γούστερε και καλά ο,
1: πολύ.
0: Ο τέτοιος.
1: Φλέβα έκοβε.
0: Ναι, και μόλις το έμαθε πήγε και πήδηξε από τον μπαλκόνι. Έκανε αστείο βιντεάκι στο TikTok που έμαθε ότι η Ντούα Λίπα παντρεύτηκε άλλον.
1: Πόσο μου άρεσε που πήγε έτσι σε κάτι με το ταγεράκι.
0: Είδε σε φωτογραφία, σα.
1: Εμένα μου άρεσε πολύ. Άλλοι το κράζουν ότι παντρεύεσαι αυτόν και αυτά και πα με το ταγέρ. Φίλε, ήταν σίκλες και ήταν πριγκιπικό το outfit.
0: Μια λιτή τελετή στο ιστορικό Old Marylebone Town Hall του Λονδίνου.
1: Αχ, Marylebone, έχω μείνει εκεί.
0: Αντάλλαξαν όρκους αγάπης, παρουσία λίγων στενών συγγενών και φίλων, επιλέγοντας να κρατήσουν τη σημαντική αυτή στιγμή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
1: Μάλιστα.
0: Σύμφωνα με το People που έφερε τις περισσότερες πληροφορίες, φορούσε μια εντυπωσιακή δημιουργία υψηλής γραπτικής του οίκου Σιαπαρέλι, αν το λέω σωστά. Σιαπαρέλι.
1: Ναι,
0: Σιαπαρέλι.
1: Ναι, ναι.
0: Σχεδιασμένη από τον Daniel Rosberry.
1: Yeah.
0: Κατάλαβες.
1: Yeah.
0: Το ιδιαίτερο σύνολο. Συνδύασε μασορτή γάντια και ένα εντυπωσιακό λευκό καπέλο, ενώ ο Κάλουμ Τέρνερ εμφανίστηκε με κλασικό navy κουστούμι και γραβάτα.
1: Ωραίος
0: για να καταλάβεις πώς ήταν ντυμένη, αν δεν πήρε καθόλου το μάτι σας φωτογραφίες.
1: Πολύ ωραία, μπράβο τα παιδιά.
0: Η Ντούα Λίπα είχε μιλήσει σε παλιότερη συνέντευξή της για τον αραβόνα της, τονίζοντας πως μέχρι τότε δεν είχε ονειρευτεί ποτέ το γάμο ή τον εαυτό της ως νύφη, μέχρι που να. Μα την έσκασε και παντρεύτηκε. Η Ιωάννα Τούνη, ξαφνική αδιαθεσία στις διακοπές στη Μύκονο, τη φάγατε από τα story. Ανέβασα δέκατα, όσο περνούσε η ώρα γινόμουν και χειρότερα. Ανέφερε, καημένη.
1: Αφού κόλλο δεν έβαλε μέσα, εμείς τη φταίμε. Αρρώστησε.
0: Έκανε και ένα βιντεάκι, βίντεο tour, πώς τα λένε αυτά, ναι, του δωματίου, ναι. Και σε κάποια στιγμή λέει ο Πάρης, μαμά θέλω κακά. Και λέει, κόβω τώρα το βιντεάκι εδώ και επανέρχομαι σε λίγο.
1: Ναι, καλά, θα μπορούσε να το κόψει χωρίς αυτό. Προφανώς και τη άρεσε.
0: Εντάξει, τη άρεσε.
1: Και όλοι γράφαν από κάτω, τι χαριτωμένο.
0: Γιώργος Πατούλης, Νάση Κιλού, βάφτισαν τον 1,5 ετού γιο. Άργησαν λίγο να το βαφτίσουν αυτοί. Το παιδί θα πήγαινε σχολείο σε λίγο.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: 1,5 χρόνο. Εντάξει, δεν ξέρω. Κάποιοι το αργούνε, δεν ξέρω γιατί.
1: Εντάξει, 1,5 είμαστε στο όριο ακόμη.
0: Οκ. Okay. Τζένι Θεωνά, πρώτες βουτιές έκανε με τον 8 μηνών γιο της. Αυτή έγινε πρόσφατα μητέρα, τον πήρε στην παραλία. Λέει μια χαρά καιρό είναι να μαθαίνει το παιδί. Συγκεκριμένα δεν ήταν σε παραλία, ήταν σε μια πισίνα. Από εκεί και οι φωτογραφίες που ανέβασε,
1: ναι,
0: στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
1: Μπράβο.
0: Δανάη Μπάρκα και αυτή φωτογραφίες με μαγιό και το σχόλιο του συντρόφου της, του Φάνη Μπότση.
1: Ναι. Τι έγραψε ο Μπότσης.
0: Την έγραψε, η Δανάη έκανε. Μετρά αντίστροφα για τον γάμο που έρχεται,
1: ναι,
0: με το Φάνη Μπότση, που θα πραγματοποιηθεί μέσα στον επόμενο μήνα στη Μεσσηνία θα γίνει. Μέχρι τότε συνεχίζει να απολαμβάνει τις διακοπές της στον τόπο καταγωγής της, απολαμβάνοντας μπάνια στη θάλασσα.
1: Μάλιστα.
0: Ανέβασε λοιπόν αυτή τη φωτογραφία και ψάχνω να βρω λίγο το σχόλιο του Μπότση, γιατί δεν το βλέπω εδώ.
1: Τι θα πάτε σε καρδούλες.
0: Δεν το γράφει το σχόλιο του Μπότση, γιατί καρδούλες μήπως είχε.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Κρίμα, περίμενα να τη έγραφε κάτι καλύτερο.
1: Πάντως χαμός έγινε, ανέβασε τη φωτογραφία και η πιο ωραία Ελληνίδα και κορμάρα και τέτοια την γραφή.
0: Α, τώρα το είδα. Ένα emoji με κόκκινη καρδιά ήταν.
1: Μα αυτό έλεγα. Τι θα έβαζε και
0: εγώ είπα, θα έγραφε κάτι τίποτα μωράκλα, ναι, μου ξέρω εγώ. Τίποτα.

0: Λεμόν.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
4: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
5: Είμαστε οι Μέλισσες.
6: Είμαι ο Σάιξ Ρούβας.
7: Είμαι ο Γιώργος Λιβάνης και κάθε πρωί ξυπνάω με τα Καρντάσια στο τρανζίστορ 100,3.
8: Πρωινά Καρντάσια.
9: Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

0: Γιώργο Σαμπάνης, αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ εδώ στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Η Ρία Ελληνίδου επιστρέφει με το νέο τραγούδι Σαφάρι. Είναι μια κυκλοφορία που φέρνει στο προσκήνιο τον χαρακτηριστικό ανατολίτικο παλμό της, συνδυάζοντάς τον με ένα εντυπωσιακό βίντεο κλιπ γυρισμένο στη Νίκαια της Γαλλίας. Λίγες μέρες πριν από την άφιξη του δεύτερου προσωπικού της άλμπουμ. Το Σαφάρι λοιπόν ξεχωρίζει για το έντονο beat, η μουσική του ταυτότητα είναι έτσι και λαϊκή και ανατολικές επιρροές έχει. Η Ρία Ελληνίδου συνυπογράφει τους στίχους μαζί με τον Βασίλη Κουμεντάκο, οπότε βάζει και λίγο προσωπική σφραγίδα. Τη μουσική του Σαφάρι υπογράφει ο Ισλάμ Φαθή, ο οποίος δημιουργεί έτσι ένα ηχητικό περιβάλλον που αναδεικνύεται η δυναμική της Ρίας Ελληνίδου. Εξ ολοκλήρου το βιντεοκλιπ έγινε στην Νίκαια της Γαλλίας, μία από τις πιο εμβληματικές πόλεις της Κιανής Ακτής. Εκεί στη Γαλλική Ριβιέρα. Έχει ωραία λάμψη καλοκαιριού το συγκεκριμένο
0: βίντεο. Έπεσε
1: βίντεο.
0: Χρήμα άρα για να πάνε εξωτερικό να το κάνουν.
1: Έπεσε και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τάσος Ξιαρχό.
0: Άγια.
1: Βέβαια. Εγώ τον είδα στο TikTok που έκανε κάτι χορευτικά.
0: Α.
1: Και οπότε αυτά καλά τάξιδο. Εμείς παίξαμε ούτως ή άλλως Σαφάρι. Έτσι. Κάνει Σαφάρι.
0: Άρε Ρία, δεν ήξερα ότι γράφεις και στίχους. Μπράβο.
1: Good job, Νίκη. Ανοίγει ένα νέο δημιουργικό κεφάλαιο με το Questions. Είναι ένα τραγούδι που συνδυάζει χορευτική ενέργεια, σύγχρονο pop και σηματοδοτεί έτσι μια πιο όρημη καλλιτεχνική περίοδο μετά την κυκλοφορία του Dark Side of the Moon. Συνεχίζει έτσι με τα αγγλόφωνα.
0: Ναι, έχει ερωτήσεις τώρα με το Questions.
1: Ναι, βεβαίως. Και σε κάθε νέα κυκλοφορία επιδιώκει να δημιουργεί τραγούδια με διεθνείς προδιαγραφές. Και οπότε τι να σας πω, καλό τάξιδο και αυτό. Εμείς θα το παίξουμε γιατί είναι
0: ξένο όλος,
1: αγγλόφωνο. Η Αναστασία λοιπόν κυκλοφορεί το Σπάστετα. Πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό. Συνδυάζει σύγχρονο λαϊκό ήχο, cult αισθητική, μια νυχτερινή αφήγηση γεμάτη αυτορμητισμό. Ήδη είδαμε ότι στο TikTok έγινε σουσουδάκι μόνο και με το αυτό, με το teaser. Το τραγούδι έχει ένα πολύ ωραίο βίντεο κλίπ σε σκηνοθεσία που υπογράφει ο Μποντέγκα. Είναι μια πολύ ωραία έτσι προσέγγιση. Είναι ωραίο, είναι λαϊκό. Οι φωτισμοί, οι κάμερες, αυτά πολύ ωραία. Guest star στο βίντεο κλιπ είναι η ίδια η Αναστασία, η οποία εμφανίζεται στο ρόλο της διασκεδάστριας σε μια προέκταση της σχέσης που έχει η ίδια με τη σκηνή και τη μουσική. Είναι πολύ ιδιαίτερο να σας πω. Η Αναστασία είναι, αφηγείται το, κατάλαβες, την ιστορία που αφηγείται το κλιπ. Είναι αυτή, ναι, που το αφηγείται.
0: Να τα ακούσουμε μήπως τώρα για να το εμπεδώσουμε κιόλας, γιατί
1: να τα ακούσουμε
0: στοιχεία.
1: Και καλοτάξιδο και πάρα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ.

Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ο φίλος μας ο Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Λοιπόν, αν έβαλες αντιλιακό το πρωί και νομίζεις ότι είσαι κομπλέ για όλη την ημέρα, να ξέρεις ότι το μυστικό των Κορεατών είναι να το ανανεώνουν συνεχώς μέσα στη μέρα.
0: Βέβαια.
1: Τώρα, πώς θα το κάνεις αυτό στο δρόμο που είσαι?
0: Πώς?
1: Υπάρχουν τα κορεάτικα αντιλιακά stick. Που θα τα βρεις στο Πλαγκόνα Σκίνκερ. Περάστε από τη Μακρυγιάννη 40 στην Ηλιούπολη, μπείτε στο plagonaskincare.com. Βρείτε το δικό σας stick για εύκολη προστασία παντού. Τσακ, τσακ, μπαμ, γεια σας.
0: Το έχεις εσύ που είσαι γυναίκα μέσα στην τσάντα σου και ο άντρας, γιατί όχι, μέσα στην τσέπη του, μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Ναι, και ο άντρας στην τσάντα της γυναίκας του.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Ξέρω εγώ τώρα.
0: Έτσι, ναι, βάλ το και αυτό μωρό μου μέσα, είναι από την Πλαγκόνα, είναι αντιλιακό. Άμα θες, βάλε και εσύ.
1: Έτσι, γιατί... πάμε εμείς, ας πούμε, ταξίδι, πάμε εκεί στη Ρώμη. Όλοι το παίζουν ωραίοι κούκλοι, φοράνε τα πουκάμισα, τα φορέματα και αυτά. Και είμαι κι εγώ που σέρνω την τσάντα για να τους κουβαλάω νερό, βεντάλια, σνακ.
0: Από μόνη σου όμως έφτασες αυτό, δεν σε υποχρέωσε κανένας, εσύ από μόνη σου κάνεις.
1: Τι να κάνω, αφού αρχίζουν και ζητάνε και γκρινιάζουν μετά, μαμά διψά, μαμά διψά.
0: Μπορείς να λες, δεν έχω.
1: Κατάλαβες.
0: Διψάς, κατούρα και πιες, ξέρω.
1: Κατούρα και πιες.
0: Δεν έχει απάντηση.
1: Τι να σας πω, δηλαδή, με έχετε κουράσει. Όλοι το παίζει το ρέι και εμείς είμαστε από πίσω με τις τσάντες.
0: Κατόπιν αιτήσεως του κοινού πρέπει να κλείσουμε με βαϊμπάρουμε. Γιατί είναι πρώτη μέρα που επιστρέψαμε από τρίμερο, οπότε θέλουμε λίγο να βαϊμπάρουμε.
1: Λίγο βαϊμπάρουμε και γουστάρουμε με εφηθόδη.
0: Ας το απολαύσουμε το τελευταίο λεπτό της εκπομπής που μας έμεινε όλοι μαζί.
1: Ναι.
0: Να χαιρετήσουμε.
1: Γεια σας. Τα λέμε αύριο στις 7.

0: Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
4: Lucky.
3: Τάκι.
4: Lucky 13.
3: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
5: Ρε, θες γιατρό.
6: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
3: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
7: Διαγωνισμός Λάκη 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Λάκη.
5: Και σε λένε Τάκη.
8: Πλαγκώνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκώνα Skincare. Skincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Λαγκώνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα. Τώρα οι αγορές σου γίνονται ακόμα πιο συμφέρουσες με το νέο ανακαινισμένο σούπερ μάρκετ Μασούτη στην Κέρκυρα, στον κόμβο Βριώνη. Σας περιμένουμε από την 3η 2 Ιουνίου με μεγάλες προσφορές, χαμηλές τιμές, μοναδική ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
9: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
11: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
12: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
11: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα, όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
13: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
12: Ο ίδιος πειρασμός.
13: Και η ίδια απόλαυση.
11: Η δική μας απόλαυση.
13: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
11: Σ' αγαπώ, μαμά.
14: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
15: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στην

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947-153688.
5: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης.
6: Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα η Αντιγόνη Σπανού παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά. Και αγαπημένα.
1: Καλώς την παρέα μου, καλημέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε, ελάτε, μείνετε εδώ γιατί ξεκινάμε, παιδιά. Αντιγόνη Σπανού λοιπόν στο μικρόφωνο του Τρανζίστορ 100,3. Μετά από ένα τριήμερο γεμάτο, εύχομαι να γεμίζετε για τις δικές σας μπαταρίες και να επανέλθετε δρυμύτεροι. Λοιπόν, όλα τα ελληνικά και αγαπημένα είναι εδώ σε αυτή την μισή εβδομάδα, γιατί τη γλιτώσαμε τη Δευτέρα, αυτή την αναθεματισμένη. Σε λίγο σου φέρνω και Νίκο Μακρόπουλο και το Δωριφέρη. Τώρα όμως θα μείνει εδώ γιατί ξεκινάμε ευθύς αμέσως με Κατερίνα Λιόλιου, Λογαριασμός, και εσύ δεν πας πουθενά. Γιατί έχουμε μπροστά μας 180 ολόκληρα λεπτά εδώ παρέουλα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

Νίκος Μακρόπουλος, σε θέλω παράφορα εδώ στα ελληνικά σου και στα αγαπημένα σου, στον τρανζίστορ 100,3, 11 το πρώτο λεπτό μετά τις 11, 2 του Ιούνιου. Καλό μήνα, βρε παιδιά, τα βασικά δεν είπαμε και καλή μισή εβδομάδα. Εδώ φυσικά είμαστε μαζί και φύγαμε τώρα για Απόν και Ρεμπέτικο.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντες μιλάς.

ξέρετε τι σκέφτομαι. Τώρα κανονικά πρέπει να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι. Εγώ συνήθως το κρατάω μέχρι και τις 21 Ιουνίου, παιδιά, με το θερινό ηλιοστάσιο. Οπότε την ευχή δεν θα την πω ακόμα, αν και οι θερμοκρασίες είναι άκρως καλοκαιρινές. Όλα τα story μου στο Instagram αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν με κύμα θάλασσες. Όχι ο ένας Θάσο, όχι ο άλλος Χαλκιδική, όχι ο ένας το εξοχικό του. Έγινε ένας χαμός και πώς να μην γίνει, αφού η θερμοκρασία μας έκαψε τον από αυτόν μας. Λοιπόν, με αυτό το mood συνεχίζουμε και σήμερα. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 29 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Πολύ αέρα δεν θα έχουμε, ένα μποφοράκι είναι, επομένως να είστε προετοιμασμένοι με κρύο καφεδάκι, μπόλικο πάγο στο νεράκι σας, έτσι για να ενυδατωνόμαστε αυτές τις ζεστές μέρες. Σε λίγο καταφθάνει και Κετούλα η αγαπημένη μας, Πέτρος Ιακωβίδης, τώρα όμως, Νίνο και Ζόζεφιν, τι κάνεις? Εσύ φυσικά μένεις εδώ, αυτό κάνεις.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Ε, τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

Και τη γαρμπή και υποσυνείδητο εδώ στον τρανζίστορ σε 100,3. Για να βλέπω λίγο τις καλημέρες να καταφθάνουν σιγά σιγά, να δω τι έγινε το δικό σας το τρίμερο, ρε παιδιά. Πώς ήταν, ήτανε καλό με βάση από το 1 μέχρι το 10, πώς το βαθμολογούμε? Ξεκουραστήκαμε, όχι τίποτα άλλο, γιατί όμως περιμένετε τώρα κι άλλο τρίμερο, δεν έχει, τετέλεστε τα τρίμερα. Τα μετρούσαμε αντίστροφα, τα φάγαμε όλα. Τώρα περιμένουμε τις άδειες του 15 Αύγουστου για όσους προφανώς θα βγουν τον Αύγουστο. Για όσους βγουν νωρίτερα, είστε και από τους τυχερούς. 693-693-1003 λοιπόν, ο αριθμός του Viber, εκεί που επικοινωνούμε κάθε μερινά, και φυσικά τα social, Instagram, Facebook, όπου θέλετε εσείς. Καλημέρα να είναι και όπου θέλει ας έρθει. Σε λίγο έρχεται και Μιχάλης Χατζηγιάννης, Νίκος Απέργης, τώρα Δέσποινα Βανδύ, από το παρελθόν, Μάσκα.

πρωινό. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Έτσι λίγο μία δόση φερίτιδας την χρειαζόμασταν. Ήταν ο Θοδωρής Φέρης πάλι στον τρανζίστορ 100,3. Και τώρα πάμε στα του Σαββατοκύριακου, το οποίο ήταν καυτό όχι μόνο όμως από άποψη καιρού, αλλά και στον αθλητισμό. Και για όλο οφείλονται ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Μίλτος Τεντόγλου, οι οποίοι, παιδιά, στη Λεμεσό έκαναν έναν χαμό. Στη Λεμεσό της Κύπρου, λοιπόν, σε πάω, στο διεθνές meeting και στο τελευταίο του άλμο, ο φτερωτός Μίλτος Τεντόγλου πέταξε στα 8,49 μέτρα. Εν τω μεταξύ, μας έχει κάνει να πιστεύουμε ότι είναι κάτι πανεύκολο, ότι θα μπορούσε να το κάνει οποιοδήποτε. Ενώ οριακά εμείς περπατάμε για ένα μέτρο και ο Μανόλο μας, ο οποίος κατάφερε για ακόμη μια φορά να ξεπεράσει τα 6 μέτρα στο άλμα επί κοντό. Εντάξει, ο Μανόλο, να μου το θυμηθείτε, είναι ο νέος ντουμπλάντης και μην σας πω ότι σε λίγο καιρό θα είναι και πολύ πολύ καλύτερος. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, είσαι συντονισμένος στο τρανζίστορ 100,3, εδώ φυσικά που ακούμε καθημερινά μαζί και ασταμάτητα όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Σε πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και μένεις εδώ γιατί επιστρέφω σε πολύ λίγο με Αντώνη Ρέμο, Γιώργο Σαμπάνη και Κωνσταντίνο Αργυρό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
4: Σου έχω σήμερα έρευνα για καφέ και ύπνο. Καφέιν ναπ.
5: Κατάλαβα, δηλαδή πίνω το εσπρεσάκι μου, ναι, τον αυτό αρπάζω λίγο.
4: Μισή ωρίτσα, όχι παραπάνω, ναι, με την καλή την έννοια.
5: Έτσι. Και μετά ξυπνάω και είμαι πολύ ξύπνια.
4: Μπράβο, γιατί η καφέιν αρχίζει και δράει μέσα σε αυτό το μισάωρο μετά.
5: Κανόνισε βελιτσιά, να πιω κανένα καφέ το απόγευμα και να μην κοιμάμαι μετά να χάσω τον ύπνο μου, θα γιατί το... εγώ τον τελευταίο καφέ τον πίνω εδώ.
4: Ναι, οι επιστήμονες εδώ λένε να το δοκιμάσει. Παίξε λίγο μαζί του.
5: Να έχω το μάτι χαρίδωλο το βράδυ και θα λέω άρε καταλαβαίνε βελιτσιά, τι μα έκανε.
4: Για μεσημέρι μιλάει πάντα εδώ, για μεσημεριανό ύπνο. Για power nap. Ένα
5: εσπρεσάκι.
4: Καφέ και θα πας κατευθείαν για ύπνο. Φάει νωρίτερα, μην πες και με γεμάτο το στομάχι. Μην πάθεις τίποτα.
5: Με ας έστειλες νηστικούς για ύπνο.
3: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
6: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
7: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
8: Πάρτο, απλά πάρτο.
9: Ποιο?
10: Το Aquila's Meal.
9: Τι είναι?
10: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
8: Okay.
10: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
11: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ναι.
13: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της E-Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
12: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
14: Με τη E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
15: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
12: Οχ, πότε προέλαβες και έφτασες Σκιάθο?
15: Τι εννοείς, με E-Jets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
14: E-Jets, και είσαι ήδη εκεί.
16: Καλοκαίρι θα πει συναυλίες με προσφορά από το goldmall.gr. Θοδωρής Φέρης Live. Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική βραδιά. Μία συναυλία γεμάτη συνέστημα με όλες τις μεγάλες και αγαπημένες επιτυχίες του. Θοδωρής Φέρης Live. Τετάρτη 26 Αυγούστου στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Καλημέρα, καλημερούδια σε όλους και φυσικά σε εσένα που συντονίστηκες τώρα. Καλώς όρισες και μείνε όπως είσαι, γιατί κάλλιο αργά παρά ποτέ. Η δεύτερη μας ώρα μαζί ξεκινά αμέσως εδώ στο τρανζίστορ μας 100,3 με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Στο μικρόφωνο ποιος άλλος, Αντιγόνης Πανού φυσικά εδώ για ακόμη 120 λεπτά μέχρι το ρολόι σου να δείξει 2. Σε λίγο σου φέρνω και Χρήστο Σεντικάη, πρέπει να μείνουμε φίλοι. Και μέλησες, αλλά τώρα Νίκος Οικονομόπουλος, όπου κι αν πας εδώ φυσικά στο τρανζίστορ, μένεις εδώ και δυναμώνεις ένταση.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

να μείνουμε φίλοι μας, λέει ο Χρήστος Οντικάη, εδώ στο Τρανζίστορ 100,3, 11 ακριβώς λεπτά μετά τις 12 και οι πρώτες καλημέρες έχουν ήδη καταφτάσει στο Viber. Χαιρετώ λοιπόν τον Κωστή, τον Πέτρο, τον Θοδωρή, την Αμαλία, την Κατερίνα, τη Γιάννα και τη Δήμητρα. Και αν είσαι και εσύ κάπου εκεί έξω και δεν έχεις στείλει ακόμα την καλημέρα σου, για κατέφτασε σε παρακαλώ με ένα μήνυμα στο Viber 693-693-1003. Όσο εγώ σε πάω μια βόλτα στο Αιγαίο, εννοείται παρέα με την απόλυτη Αναβίση αμέσως τώρα.

0: καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αργήσες και...
2: Transistor 100,3 ελληνικά και

Καταλάβατε, γενικότερα το τραγούδι κινείται γύρω από ανατολίτικους ρυθμούς. Είναι αυτό, ρε παιδί μου, που κάθεσαι, που το ακούς τυχαία, δεν το έχεις πάρει χαμπάρι. Το υποσυνείδητο όμως σε οδηγεί ήδη να κουνάς όμο και κεφάλι πέρα δόθε. Σε λίγο σου φέρνω Νατάσα Θοδωρίδου, Μιχάλη Χατζηγιάννη, κόσμημα της λύπης, εντάξει. Αγαπημένος θησαυρός μουσικός από το παρελθόν. Τώρα όμως Γιώργος Σαμπάνης, ονειροπαρμένος.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

τραγούδι, ρε Νατάσα. Εντάξει, ρίξα μας τα πατώματα να τελειώνουμε. Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό εδώ στο Τρανζίστορ 100,3 με την Αντιγόνη Σπανού στην παρέα σου. Και τώρα σε πάω στα τη τηλεόραση, γιατί εμείς μπορεί να ξεκουραστήκαμε το τριήμερο που πέρασε. Αλλά είχαμε αλλαγές πολλές από την Παρασκευή. Συγκεκριμένα θα μείνω στο Real View, παιδιά. Μία εκπομπή η οποία δυστυχώς δεν αγαπήθηκε από τον κόσμο. Λέω δυστυχώς για όλους τους συντελεστές που βρίσκονταν από πίσω, έτσι. Εντάξει, τώρα ένα πρόγραμμα για να κερδίσει πλέον τον κόσμο εν έτη 2026 πρέπει να έχει πολλά περισσότερα πράγματα κατά τη γνώμη μου. Έριξε λοιπόν αυλαία ξαφνικά την Παρασκευή το μεσημέρι. Τα νούμερα δεν κέρδισαν όλη τη σεζόν. Είχαμε και αλλαγές στην ώρα. Θυμάστε πως ξεκίνησε βραδινό, κατέληξε μεσημεριανό. Ούτε αυτό εν τέλει απόδωσε με κάποιο τρόπο. Τώρα η Σοφία Μουτίδου στην εκπνοή του προγράμματος ήταν κάπως, ρε παιδί μου, υπερβολικά ειλικρινή, θα πω εγώ. Γύρισε και είπε: εγώ χαίρομαι που τελειώνει, που μας σταματάνε βασικά, λέει, γιατί λέει ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα. Υποτίθεται το λέμε για να γλύψουμε τις πληγές μας, που λέει ο λόγος. Έτσι κόπηκε, λέει, το πρόγραμμα. Εγώ είμαι όμως πολύ χαρούμενη που κόπηκε, γιατί δεν πέρασα καθόλου καλά. Oops, it, δεν ξέραμε από πού μας ήρθε. Εντάξει, ήθελα να το κάνει, το ένιωσε. Εγώ βέβαια είμαι της άποψης πως κανένας μας μπορεί να μην περνάει τέλεια στη δουλειά του. Ας κρατάμε κάποια πράγματα για τον εαυτό μας, γιατί εργάζεται κόσμος πίσω από αυτά τα προγράμματα και σίγουρα μπορεί να μην μπορούν οι υπόλοιποι να βρουν κάπου αλλού αυτή τη στιγμή να μπουν σε κάποιο πρόγραμμα. Βέβαια, διαβάζω πως η Ελίνα Παπίλα έχει μείνει με πολύ καλό έτσι πρόσημο στο μυαλό του καναλιού και θα προσπαθήσει μάλλον με τη νέα σεζόν να τη βάλει σε ένα project που μπορεί να τη ταιριάξει πολύ πολύ καλύτερα. Τώρα είναι γενικότερα η περιοχή, η εποχή μάλλον μεταγραφών. Θα δούμε τι θα συμβεί σε όλα τα υπόλοιπα. Και φύγαμε για Νίκο Οικονομόπουλο από Έρωτα.

Εδώ. Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Ήταν

0: καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: ένας είναι και μοναδικός Γιώργος Μαζωνάκης, επιπτώσεις στον τρανζίστορ 100,3. Και τώρα σε πάω στην Αθήνα, στην πρωτεύουσα, γιατί εκεί έγινε κάτι πραγματικά υπέροχο στο μετρό του, συγκεκριμένα εκεί στο μετρό στο Σύνταγμα, για το οποίο πάρα πολύ χαιρόμαστε. Τοποθετήθηκε λοιπόν, παιδιά, ένα ολοκένουργιο πιάνο εκεί εσωτερικά του σταθμού για το επιβατικό κοινό, έτσι ώστε όποιος θέλει να κάτσει να παίξει, ρε παιδί μου. Μάλιστα, viral έγινε ένας διανομέας γνωστής εταιρείας, ο οποίος έτσι μέσα στο διάλειμμα του ξέκλεψε 3-4 λεπτά, έκατσε και έπαιξε στο πιάνο τον έρωτα αρχάγγελο του Δημήτρη Μητροπάνου. Πλήθος κόσμου γύρω του, δεν το συζητάμε, το απόλαυσαν όλοι. Βέβαια, εγώ σε αυτό το σημείο έχω να πω ότι ελπίζω να φανούμε άνθρωποι και σε μία εβδομάδα από τώρα το πιάνο να παραμένει στη θέση του αλόβητο, έτσι, να μην ξεχνιόμαστε, γιατί ούκο λίγες φορές έχουμε διαβάσει τέτοια διάφορα περίεργα. Και όχι μόνο αυτό, να παίρνουμε και καμιά ιδέα. Εμείς περιμένουμε ολόκληρη επέκταση γραμμής. Να μην βάλουμε ένα πιάνο μέσα σε κάθε σταθμό, λίγο έτσι να το γιορτάσουμε παραπάνω. Τόσα χρόνια περιμέναμε το μετρό, όλα και όλα. Λοιπόν, εσύ μένεις εδώ συντονισμένος στα ελληνικά σου και στα αγαπημένα σου. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού και επιστρέφω σε πολύ λίγο για την τρίτη και τελευταία μας ώρα μαζί.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.
2: Νούμερο 3.

0: ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η ώρα είναι 1:15. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
5: Τι είναι το Lucky?
6: Σημαίνει η τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
6: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
5: Τι είναι convenience?
6: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
5: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
4: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
5: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
6: Σωστά.
1: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
7: Η αγγλική έκφραση The quick brown fox jumps over the lazy dog.
8: What a
7: χρησιμοποιεί όλα τα γράμματα του λατινικού αλφάβητου. Η φράση αυτή σημαίνει η γρήγορη καφέ αλεπού πηδάει πάνω από τον τεμπέλη σκύλο.
8: Για πες το λίγο πάλι στα αγγλικά.
7: The quick brown fox jumps over the lazy dog.
8: Οκ.
7: Okay. Πιάστα αυγό και κούρευτο, λέω εγώ. Να μάθετε στα παιδιά σας να αγαπάνε τα λουλούδια, όχι σαν εμάς. Να τους μάθουμε να φτιάχνουν έτσι το μπαλκονάκι όμορφο, το λουλουδάκι τους να το προσέχουν. Ναι. Είναι και αυτό μια αίσθηση ευθύνης αν έχουν το δικό τους λουλούδι, έτσι.
8: Σωστό. Μάγδα Ζουλίδου, αγάπα το λουλούδι σου.
7: Η Μάγδα Ζουλίδου που δεν κρατάει ούτε κάκτο, δεν μπορώ να κρατήσω.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
9: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
10: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία. Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
11: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
12: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
13: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947-153688.
0: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
14: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Ξυπνήσαμε μεσημεράκι, είναι Τρίτη, είναι 2 του Ιούνιου. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα σε όλους. Μισή εβδομάδα βέβαια μετά από τριήμερο και είναι και η τρίτη και τελευταία μας ώρα μαζί εδώ παρέα στο Τρανζίστορ 100,3. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, όλα τα ελληνικά και αγαπημένα στα έχω εδώ μαζεμένα. Οπότε δεν πας πουθενά. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη μας ήδη στους 30 βαθμούς Κελσίου και όλο ένα και ανεβαίνει. Φυσικά ανεβασμένη παραμένει όμως και η διάθεσή μας. Γι' αυτό ξεκινάμε κατευθείαν με Χρήστο Μάστορα και Μαργαρίτα. Πάμε να τον απολαύσουμε.

κλασικά και αγαπημένα είναι πάντα εδώ στο τρανζίστορ. Ήταν η Ανδρομάχη, έχουμε γίνει σούσουρο. Λαλαλαλαλαλαλαλα. 14 λεπτά ακριβώς μετά τη μία το μεσημέρι. Και θέλω να μείνεις εδώ, γιατί δεν έχω μόνο επιτυχίες, έχω και έρευνα. Και σε πολύ λίγο θα έρθω να σου εξηγήσω γιατί πολλές φορές, ενώ γυρνάμε από διακοπές, είμαστε πιο κουρασμένοι από ότι όταν φεύγαμε. Ειλικρινά, βρήκα την απάντηση, παιδιά, και την έχω εδώ για σας. Σε λίγο φέρνω και την απόλυτη αναβίση. Μιχάλη Χατζηγιάννη, τώρα όμως, το Δωρισφαίρης, είπες.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Αν αφήσει σε περίπτωση που στον τρανζίστορ 100,3, σε περίπτωση λοιπόν που για το τρίμερο πήγε ρε παιδί μου μια εξόρμηση, πήγε στι διακοπούλε σου και γύρισε και νιώθει πιο κουρασμένο από ότι όταν έφυγε, σου έχω την απάντηση. Συγκεκριμένα, ερευνητέ του Πανεπιστημίου Edith Cowan στη Δυτική Αυστραλία μα έδωσαν τη λύση, αναλύοντα πολλέ ομάδε ανθρώπων οι οποίοι προσπάθησαν να φύγουν τι διακοπέ του. Λοιπόν, παιδιά, τι έγινε, σε ποιο συμπέρασμα έφτασαν? Αυτοί που πήγανε όντα κουρασμένοι και με κάποιο τρόπο πέρασαν καλά, οποιοδήποτε έτσι, οποιαδήποτε σωματική επίπτωση είχαν, είτε πρυξήματα κτλ., όταν γύρισαν δεν είχαν τίποτα. Αυτοί που πήγανε και όντας ξεκούραστοι, θα σας πω εγώ, και φύγαν απλά διακοπές και δεν πέρασαν καλά, γιατί πολύ απλά είχαν κάποιο απρόοπτο. Όπως από το να χάζουν τη βαλίτσα του στο αεροδρόμιο, από το να καθυστερήσει η πτήση τους, από το να μην πάει κάτι καλά με την παρέα που είχαν κανονίσει τις διακοπές τους, απέκτησαν τώρα σωματικές επιπτώσεις τις οποίες δεν είχαν πριν. Κοινώς αυξήθηκε η κορτιζόλη τους, η ορμόνη του άγχους, απέκτησαν πρυξήματα και τα νευράκια τους δεν ήταν καλά. Άρα τι συμπεραίνουμε? Διακοπές μόνο με καλή παρέα και εφόσον το έχουμε αποφασίσει σωστά. Αλλιώς καλύτερα να καθόμαστε σπίτι μας. Και στείλτε μου και ένα μήνυμα στο Viber να δω ποιοι γυρίσατε κουρασμένοι μετά το τρίμερο, για να καταλάβω ποιοι περάσατε καλά. Φύγαμε τώρα για Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου αμέσως τώρα στον τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο να ακούω.

καρμικό, το λέει και ο Σπύρος Κέσσερις εδώ στο Τρανζίστορ. Είναι καρμικό λοιπόν να είμαστε εδώ παρέα καθημερινά. 11 με 2 Αντιγόνης πάνω στην παρέα σου και σε πάω και λίγο στους δρόμους της πόλης. Γιατί εντάξει, φαίνεται πως μάλλον όλοι έχουμε επιστρέψει. Ο περιφερειακός αυτή τη στιγμή έχει ένα ωραίο, δυνατό, κατακόκκινο μποτιλιάρισμα με κατεύθυνση προς τα δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας. Επομένως εκεί θα χρειαστεί σίγουρα υπομονή. Όπως καθυστερήσεις έχουμε και στο αντίθετο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, εκεί μπροστά από το νοσοκομείο Πάπα Γεωργίου. Χαμηλές ταχύτητες και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στα Φανάρια μεταξύ Μπότσαρη και Βούλγαρη, αλλά και στο ανέβασμα στη Μίκη Θοδωράκη από τα Φανάρια του Βαρδάρη, παιδιά, μέχρι και το ύψος της Νεάπολης. Υπομονή και προσοχή στους δρόμους. Δυνάμωσε και λίγο την ένταση για να περνάει πιο ευχάριστα η κίνηση. Και φύγαμε για Πέτρο Ιακωβίδη. Σ' αγαπάω, σου φώναξα.

0: Ήταν το Ελενάκι μας, Ελένη Φουρέιρα και αεροπλάνο στον τρανζίστορ 100,3 και κάπως έτσι ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσω. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, ήμασταν μαζί από τις 11 όπως είμαστε άλλωστε καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 2 και σε πολύ λίγο στην παρέα σου θα καταφτάσει η Γεωργία Γεωργιάδου. Μέχρι και τις 5 λοιπόν, 5 με 6 εδώ η τέλεια playlist του τρανζίστορ θα παίξει αποκλειστικά για εσένα και 6 ώρα μην ξεχνάς έχεις το ραντεβού σου με Daily Couscous, Παναγιώτη Σίμος, Ηλένια Williams. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 11, σε περιμένω εδώ και φύγαμε τώρα κατευθείαν να μας συστήσει και η Μάγδα Ζουλίου, το νέο τραγούδι της εβδομάδας, εδώ στο τρανζίστορ 100,3. Από εμένα να έχεις ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας, ό,τι και να κάνεις, φιλιά πολλά σε όλους.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι της Ελίζ, Ίσως.
2: Είμαι η Ελίζ και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Σου έχω σήμερα έρευνα για καφέ και ύπνο. Caffeine nap.
3: Κατάλαβα, δηλαδή πίνω το εσπρεσάκι μου, ναι, τον αυτό αρπάζω λίγο.
2: Μισή ωρίτσα, όχι παραπάνω, ναι, με την καλή την έννοια.
3: Έτσι. Και μετά ξυπνάω και είμαι πολύ ξύπνια.
2: Μπράβο, γιατί η καφέινη αρχίζει και δράει μέσα σε αυτό το μισάωρο μετά.
3: Κανόνισε βελτιά είναι. Να πιω κανένα καφέ το απόγευμα και να μην κοιμάμαι μετά να χάσω τον ύπνο μου, γιατί το... εγώ τον τελευταίο καφέ τον πίνω εδώ.
2: Ναι, οι επιστήμονες εδώ λένε να το δοκιμάσει. Παίξε λίγο μαζί του.
3: Να έχω το μάτι χαρίδωλο το βράδυ και θα λέω άρε καταραμένε βελτιά, τι μα έκανε.
2: Για μεσημέρι μιλάει πάντα εδώ, για μεσημεριανό ύπνο. Για power nap. Ένα
3: εσπρεσάκι. Πότε θα
2: και θα πας κατευθείαν για ύπνο. Φάει νωρίτερα, μην πες και με γεμάτο το στομάχι. Μην μου πάθεις τίποτα.
3: Με ας έστειλες την νηστικούς για ύπνο.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
5: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος.

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310 6655 90 και στην eFood.
1: Στο ΚΔΑΠ

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Βάλε ψυχή και φωνάξε.
7: Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
8: Δεν κάνω εγώ για σπίτι.
7: Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
9: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα.

Αυτός είναι ο γυρισμός από Χρήστο Μάστορα εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και τώρα έρχεται Γιώργος Σαμπάνης. Είναι το «Δε μ' αγαπούσες» και παίζει δυνατά. Πάμε να το απολαύσουμε.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: σας καλεί μάλλον, όχι εσάς, γενικότερα το κέντρο. Πώς αποδέχεστε την κλίση και κάνετε κάποιοι κύκλους και κύκλους? Σήμερα, παιδιά, τι να σας πω, έφαγα πυρό χρόνο μόνο γι' αυτό. Να ξέρουμε που πηγαίνουμε, αυτό θα έλεγα εγώ, τίποτα παραπάνω. Και χρησιμοποιώ και καθημερινά, να ξέρετε. Νίκος Μακρόπουλος, να γυρίσεις πού?
1: Το παθαίνει συχνά.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Κάνεις και που είσαι, Νίνο και Ζώζεφ είναι εδώ στο τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 έως και τις 5. Τι μου κάνετε, πώς περάσατε αυτό το τρίμηνο, παιδιά, νεκροί πολύ κυριολεκτικά. Νομίζω ότι οι περισσότεροι φύγατε και πολύ καλά κάνατε. Πήγα και εγώ για το πρώτο μπουμπανάκι. Δεν θα πω ότι ήταν και πολύ ζεστή η θάλασσα, ούτε βέβαια και πολύ κρύα. Ήταν κάτι στο ενδιάμεσο. Μπορέσαμε να κάνουμε όμως μία βουτιά και κάτι είναι και αυτό για αρχή, έτσι, πρώτη του μήνα. Καλό μήνα λοιπόν σε όλους. Νίκος Οικονομόπουλος και ένα χρόνο ακριβώς. Παίζει δυνατά.

και πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Αυτό είναι το Αιγαίο, αγαπημένο καλοκαιρινό τραγούδι που αναβίσετε στο Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Μην ξεχνάτε να μου στέλνετε τα δικά σας μηνύματα στο 693-693-1003, εκεί που τα μοιραζόμαστε όλα, να μου πείτε πώς περάσατε το τριήμερο, τι ενδιαφέρον κάνατε ή και όχι. Και φυσικά κατεβάζετε το Τρανζίστορ από Play Store και App Store για να μας ακούτε από οπουδήποτε και αν βρίσκεστε. Πάω σε ένα σύντομο break και επιστρέφω με Δέσποινα Βανδύνη, Νίκο Απέργη και Ελένη Φουρέιρα εδώ στο Τρανζίστορ 100,3.
1: Η ώρα είναι 3 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: 3 φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
8: Η αγγλική έκφραση The quick brown fox jumps over the lazy dog.
9: What the fuck.
8: Χρησιμοποιεί όλα τα γράμματα του λατινικού αλφάβητου. Η φράση αυτή σημαίνει η γρήγορη καφέ αλεπού πηδάει πάνω από τον τεμπέλη σκύλο.
9: Για πες το λίγο πάλι στα αγγλικά.
8: The quick brown fox jumps over the lazy dog.
9: Οκ.
8: Πια στα αυγό και κούρευτο, λέω εγώ. Να μάθετε στα παιδιά σας να αγαπάνε τα λουλούδια. Όχι σαν εμάς. Να τους μάθουμε να φτιάχνουν έτσι το μπαλκονάκι όμορφο, το λουλουδάκι τους να το προσέχουν. Ναι. Είναι και αυτό μια αίσθηση ευθύνης αν έχουν το δικό τους λουλούδι, έτσι.
9: Σωστό. Μάγδα Ζουλίδου, αγάπα το λουλούδι σου.
8: Η Μάγδα Ζουλίδου που δεν κρατάει ούτε κάκτο δεν μπορώ να κρατήσω.
7: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
10: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
12: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
13: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
12: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
14: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
13: Ο ίδιος πειρασμός.
14: Και η ίδια απόλαυση.
12: Η δική μας απόλαυση.
14: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
12: Σ' αγαπώ, μαμά.
6: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
15: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι

0: Ποιο?
1: Το Aquila's Meal.
0: Τι είναι?
1: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
2: Okay.
1: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2 και 32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3, Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. 3 η ώρα ακριβώς, για 2 ώρες ακόμα είμαστε στον αέρα της πόλης. Γεωργία Γεωργιάδου, το είπα, το ξαναλέω, γιατί κάποιοι δεν με ξέρετε και θα με γνωρίσετε. Εδώ κάνουμε παρεούλες στους 100,3 μέχρι και τις 5. Εννοείται ότι κατεβάζετε το Τρανζίστορ App για να μας ακούτε από πουδήποτε και αν βρίσκεστε, από Play Store και App Store, και 693-693-1003, το γνωστό νομεράκι στο οποίο μας βρίσκεται στο Viber και μας στέλνετε πώς περνάτε και τι μας κάνετε. Γιώργος Μαζονάκης έρχεται.
1: Καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
1: Μες στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

Μη παίζετε άλλα άμυνα. Παίξτε επίθεση. Πέγγι Ζήνατο στον Τρανζίστορ 100,3 και Νίκος Οικονομόπουλος. Όπου και αν πας, έρχεται τώρα και τον ακούμε δυνατά.

Ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Αυτό είναι το ρώτα Γιώργο Σαμπάνη εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Είμαστε μαζί μέχρι και τις 5 και θα είμαστε φυσικά 3 και 22 η ώρα με 30 βαθμούς Κελσίου. Χθες, παιδιά, ήταν η πρώτη μέρα που άναψα air condition. Δεν παλευότανε αλλιώς. Πάρα πολύ ζέστη, πάρα πολύ κουνούπι. Μπήκαμε κυριολεκτικά στο καλοκαίρι. Εντάξει, δεν πειράζει, θα το παλέψουμε γιατί εμείς ήμασταν οι καλοκαιράκιδες που το θέλαμε και το χειμώνα. Τώρα να τα λωστούμε. Έτσι δεν πάει. Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό παίζουν δυνατά.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
5: Καλό

Υπέροχο τραγούδι, άκρος καλοκαιρινό και πως αλλιώς καλοκαίρι στην Ελλάδα από νικηφόρα εδώ στον Transistor 100,3. Πάμε τώρα στον Σταύρο Φλωρό, για τον οποίο υπάρχουν ρήγοι συγκίνησης από τα λόγια του προς όλο τον κόσμο. Εγώ θα επιστρέψω όρθιος, λέει, στην Ελλάδα και πραγματικά το χαιρόμαστε αυτό το παιδί, γιατί είναι ένας πραγματικός survivor. Δέσποινα Βανδύ, Αντώνης Ρέμος και Νίκος Οικονομόπουλος τώρα. Να τη χαίρεσαι, αφιερωμένο σε όλα τα κορίτσια μου που έχουν πληγωθεί.

Εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: ψάχνω να βρω και Νίκο Οικονομόπουλο στον Τρανζιστόρ 100,3. Η διεθνού φήμη Ελληνίδα ηθοποιό τώρα Μελία Κράιλινγκ παντρεύτηκε το Σάββατο 30 του Μαΐου τον αγαπημένο τη καρδιά τη Νίκο Καλατζόπουλο. Αν δεν κάνω λάθος, είναι αρχιτέκτονα στο επάγγελμα και έχει το γραφείο του στο Χαλάνδρι. Παντρεύτηκαν στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων, την Ερμούπολη, σε ένα ονειρικό σκηνικό και πάρα πολλοί καλλιτέχνε του τίμησαν με την παρουσία του. Πάνω Μουζουράκη, Ιωάννα Τρενταφυλλίδου και πάρα πολύ. Βιονανθόσπαρτο.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Σου έχω σήμερα έρευνα για καφέ και ύπνο. Καφέιν ναπ.
3: Κατάλαβα, δηλαδή πίνω το εσπρεσάκι μου, ναι, τον αυτό αρπάζω λίγο.
2: Μισή ωρίτσα, όχι παραπάνω, με την καλή την έννοια.
3: Έτσι. Και μετά ξυπνάω και είμαι πολύ ξύπνια.
2: Μπράβο, γιατί η καφέινη αρχίζει και δράει μέσα σε αυτό το μισάωρο μετά.
3: Κανόνισε βελτιά, να πιω κανένα καφέ το απόγευμα και να μην κοιμάμαι μετά να χάσω τον ύπνο μου, γιατί εγώ τον τελευταίο καφέ τον πίνω εδώ.
2: Ναι, οι επιστήμονε εδώ λένε να το δοκιμάσει. Παίξε λίγο μαζί του.
3: Να έχω το μάτι χαρίδωλο το βράδυ και θα λέω άρε καταλαβαίνε βελτιά, τι μα έκανε.
2: Για μεσημέρι μιλάει πάντα εδώ, για μεσημεριανό ύπνο. Για power nap. Ένα
3: εσπρεσάκι.
2: Και θα πας κατευθείαν για ύπνο. Φάει νωρίτερα, μην πες και με γεμάτο το στομάχι. Μην πάθεις τίποτα.
3: Με ας έστειλες νηστικούς για ύπνο.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Αλφα, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα μύθος οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 209 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιώργ! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Ναι.
10: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
11: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
12: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
13: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
11: Οχ, πότε προέλαβες και έφτασες Σκιάθο?
13: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
12: Seajets και είσαι ήδη εκεί. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
15: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά. Αφού έχεις στο goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης Live. Ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Μέγα. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης Live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 Γιώργια Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Άλλη μια ωρίτσα λοιπόν, 4 ώρα παρά ένα λεπτό. Και φυσικά σας στέλνω στην παρέα μου. Καλησπέρα σε όλους όσους συντονίστηκαν μόλις. Καλό μήνα να πω και στο Στελάκι μου που είναι εδώ. Καλό μήνα και στο Γιώργο. Καλό μήνα και στον Άλεξ. Σε όλα τα παιδιά που είναι στην παρέα μου. Για κοπιάστε και υπόλοιποι για μία ώρα ακόμα γεμάτη σουσού και πολλές αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες. Θοδωρής Φέρης, έρχεται ο ύμνος. Είναι το είπες και παίζει δυνατά.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Τα έχω βρει με τον εαυτό μου, κυρίες Βρετός, εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Ένας υπεύθυνος γιατί έρχεται Καταρίνα Λιόλιου. Το λογαριασμό.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αργήσες και...
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Επίθεση και Νίκος Μακρόπουλος εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Από μία επίθεση ο κύριος εδώ, από τη μία άμυνα επί Κιζίνα. Μ' αρέσουν αυτά τα τραγουδάκια. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας μέχρι και τις 5. Είμαστε μαζί και θα είμαστε για λιγότερο από μία ώρα. Οπότε οι τελευταίοι πιστοί να προσέλθουν, παρακαλώ πολύ, γιατί παίρνω παρουσίες. Ελένη Φουρέιρα και Χρήστος Μάστορας, Νίκος Βέρτης, αλλά και Ρία Ελληνίδου. Τώρα μπορώ κι εγώ. Εσύ μπορείς.

Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε και Real News εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούσατε το καινούριο της. Λέει ναι, με γουστάρει. Στο μυαλό μου κάνει σαφάρι. Δεν έχω τρελαθεί με το στίχο, παρόλα αυτά έχει γίνει ήδη viral και νομίζω ότι θα το ακούμε όλο το καλοκαίρι. Τώρα Διονύση Χινάς, για και τη Γαρμπή. Νιώθω ότι έχουμε βρεθεί σε 18 ζωές μαζί. Και πόσο ωραίο να τους βλέπεις μονιασμένους μετά από τόσα χρόνια. Είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση. Εσείς τα αγοράκια να τα βλέπετε. Πέτρος Ιακωβίδης τώρα. Άστο, παίζει δυνατά.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Δεν με αγαπούσες. Και αν δεν με αγαπούσες, ξέρετε, κορίτσια, τι κάνουμε. Τους γράφουμε κανονικά. Γιώργος Σαμπάνης εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Και μπερδεύομαι από την κακία μου όλες ώρες. Δεν πειράζει. Όμως τα κορίτσια μου αγαπάνε και τα αγόρια αγαπάμε, αλλά τα καλά αγόρια εδώ. Ήμασταν από τις 2 μέχρι και αυτή την ώρα, 5 παρατέταρτο. Κάπου εδώ εγώ σας αφήνω στα καλύτερα χέρια. 6 ώρα έρχεται Παναγιώτη Σίμος και Λένια Βίλιαμς. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι και αύριο Τεταρτίτσα τα λέμε στις 2 ακριβώς στο γνωστό μέρος. Πολλά φιλιά στα μούτρα.
1: Είναι τα κορυφαία 3 στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Νούμερο 3. Μπορώ να...

0: ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Η ώρα είναι 5 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει η τυχερός ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφέ.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
6: Αγγλική έκφραση. The quick brown fox jumps over the lazy dog.
7: What a...
6: Χρησιμοποιεί όλα τα γράμματα του λατινικού αλφάβητου. Η φράση αυτή σημαίνει: η γρήγορη καφέ αλεπού πηδάει πάνω από τον τεμπέλη σκύλο.
7: Για πες το λίγο πάλι στα αγγλικά.
6: The quick brown fox jumps over the lazy dog.
7: Οκ.
6: Πια στα αυγό και κούρευτο, λέω εγώ. Να μάθετε στα παιδιά σας να αγαπάνε τα λουλούδια, όχι σαν εμάς. Να τους μάθουμε να φτιάχνουν έτσι το μπαλκονάκι όμορφο, το λουλουδάκι τους να το προσέχουν. Ναι. Είναι και αυτό μια αίσθηση ευθύνης αν έχουν το δικό τους λουλούδι, έτσι.
7: Σωστό. Μάγδα Ζουλίδου, αγάπα το λουλούδι σου.
6: Η Μάγδα Ζουλίδου που δεν κρατάει ούτε κάκτο, δεν μπορώ να κρατήσω.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
8: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
9: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
10: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Tous & Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
11: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
13: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
14: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.
15: Okay.
16: Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
17: Ποιο?
18: Το Aquila's Meal.
17: Τι είναι?
18: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
15: Okay.
18: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
0: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να

δουλεύεις, τραγουδάς, ζεις. Με Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

και μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι της Ελίζ, Ίσως.
1: Είμαι η Ελίζ και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Transistor 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Σου έχω σήμερα έρευνα για καφέ και ύπνο. Caffeine nap.
3: Κατάλαβα, δηλαδή πίνω το εσπρεσάκι μου, ναι, τον αυτό αρπάζω λίγο.
2: Μισή ωρίτσα, όχι παραπάνω, ναι, με την καλή την έννοια.
3: Έτσι. Και μετά ξυπνάω και είμαι πολύ ξύπνια.
2: Μπράβο, γιατί η καφέινη αρχίζει και δράει μέσα σε αυτό το μισάωρο μετά.
3: Κανόνισε βελιτσιά, είναι να πιω κανένα καφέ το απόγευμα και να μην κοιμάμαι μετά να χάσω τον ύπνο μου. Γιατί εγώ τον τελευταίο καφέ τον πίνω εδώ.
2: Ναι, οι επιστήμονες εδώ λένε να το δοκιμάσει. Παίξε λίγο μαζί του.
3: Να έχω το μάτι χαρίδωλο το βράδυ και θα λέω άρε καταλαβαίνε βελιτσιά, τι μα έκανε.
2: Για μεσημέρι μιλάει πάντα εδώ, για μεσημεριανό ύπνο. Για power nap. Ένα εσπρεσάκι.
3: Πότε θα φάω.
2: Και θα πας κατευθείαν για ύπνο. Φάε νωρίτερα, μην πες και με γεμάτο το στομάχι. Μην μου πάθεις τίποτα.
3: Με ας έστειλες νηστικούς για ύπνο.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
8: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
7: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
9: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
8: Ο ίδιος πειρασμός.
9: Και η ίδια απόλαυση.
7: Η δική μας απόλαυση.
9: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
7: Σ' αγαπώ, μαμά.
10: Ακούστε, Vikings. Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
13: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
14: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
15: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Και τώρα στον Τρανζίστορ 100,3 ο Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Βίλιαμς παρουσιάζουν το Daily Couscous. Daily Couscous.
1: Daily Couscous.

0: Τρανζίστορ 100,3, εδώ είμαστε. Καλό μήνα.
1: Καλή εβδομάδα
0: θα πούμε,
1: παιδιά.
0: Αλλά είναι Τρίτη. Εντάξει.
1: Καλό μήνα.
0: Δύο του μήνα. Δύο του μήνα.
1: Μπήκαμε και σε έχουν σφίξει.
0: Καλή φώτιση μετά την Πεντηκοστή.
1: Πάλι καλή φώτιση μετά την Πεντηκοστή. Πάμε, θα το κάνουμε πάλι όλο το μάθημα από την αρχή. Έχω κάνει ένα μάθημα πριν ξεκινήσουμε εδώ πέρα, να ξέρετε, δεν ήξερα την Πεντηκοστή. Εν τω μεταξύ, δεν είναι ότι δεν τα ξέρεις, είναι ότι δεν τα θυμάσαι. Εγώ αυτό εκεί καταλήγω. Γιατί όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε κάνει στο σχολείο, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά επειδή η εκπαίδευση τώρα είναι λίγο, ξέρεις, είναι με πολύ τεράστια, είναι πολύ μεγάλη συζήτηση για το πώς τέλος πάντων επιλέγουν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές να μεταλαμπαδεύσουν τη γνώση στα παιδιά.
0: Ναι.
1: Και αυτή η υποπαγγελία είναι κάτι το οποίο δεν βοηθάει κανένα παιδάκι εκεί έξω. Οπότε, κακά τα ψέματα, είναι πράγματα που τα έχουμε μάθει, αλλά τα έχουμε ξεχάσει κιόλας παράλληλα. Οπότε, εγώ έχω τον Παναγιώτη και μου την ενθυμίζει τουλάχιστον.
0: Συμβαίνει αυτό.
1: Λοιπόν,
0: μέχρι τις 8 θα είμαστε παρέα σου, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ένα μασούτη είναι στην παρέα σου, γιατί είναι ένα μασούτη μπαίνει και βγαίνει κερδισμένο. Γιατί δεν ξεχνάς ότι στο Μασούτι όχι μόνο έχεις Best Workplace Ελλάδα και Ευρώπη, αλλά έχεις και ανθρώπους που έχουν εκπαιδευτεί σε Οπωροπολείο, Χθιοπολείο και Κρεοπολείο για να σε εξυπηρετήσουν με το καλύτερο δυνατό τρόπο και όχι απλά με ένα χαμόγελο στα χείλη, που αυτό είναι το σύνηθες σε ένα Μασούτι. Κατεβάζεις το application και μέσα από το δραστικό χάρτη βλέπεις ποιος Μασούτις είναι δίπλα σου, τις προσφορές της εβδομάδας, το φυλάδιο προσφορών, την προσφορά της ημέρας, οι orders, οι coupons, τα έχεις όλα στο κινητό σου και στο χέρι σου.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε.
0: Συνεχίζουμε εδώ, μέχρι τις 8 παρέα.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επόμενες.

0: Έτσι έχει μάθει. Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης και γενικότερα να προσέχετε πώς μαθαίνετε τους ανθρώπους.
1: Πώς μαθαίνετε τους ανθρώπους.
0: Να σας φέρονται, δηλαδή πώς τους επιτρέπει να σου φέρονται.
1: Α, ναι,
0: είναι πώς θα μάθει ο κάθε άνθρωπος απέναντί σου.
1: Τεράστια συζήτηση αυτή.
0: Έτσι. Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Πολλές φορές, εγώ τον τελευταίο καιρό, το τελευταίο διάστημα βασικά, έχω αποφασίσει ότι θέλω να βάλω κάποια όρια.
1: Ναι.
0: Κάποια όρια στα πράγματα που μπορώ να ανεχτώ και στα πράγματα που μπορώ να ανέχομαι να μου συμβαίνουν.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι όταν κάτι με στεναχωρεί και το κάνεις επανειλημμένα, σημαίνει ότι από ένα σημείο και μετά δεν σε ενδιαφέρει το πώς εγώ αισθάνομαι. Σε ενδιαφέρει μόνο το πώς αισθάνεσαι εσύ.
1: Σίγουρα.
0: Το σέβομαι, αλλά οφείλω να σεβαστώ και το πώς αισθάνομαι κι εγώ. Οπότε, ξέρεις, εκείνη τη στιγμή βάζω. Όχι, δεν θέλω να σε βάλω στη θέση σου. Κόβω την επικοινωνία. Μέχρι να το σεβαστείς, κόβω την επικοινωνία. Δεν θέλω.
1: Okay.
0: Δεν θέλω. Το έχω κάνει. Το έχω κάνει, ας πούμε, αυτό.
1: Τι που κόβεις την επικοινωνία εκείνη τη στιγμή.
0: Μαχαίρι. Δεν θέλω να μου ξαναμιλήσεις. Στέλνεις μηνύματα, δεν τα ανοίγω.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι, προστατεύω λίγο τον εαυτό μου.
1: Το ακούω, αλλά είναι πολύ ψυχοφθόρητο τον άλλο.
0: Ναι, όταν όμως ο άλλος με έχει φέρει σε ένα σημείο που απλά ουρλιάζω. Εγώ είμαι ένας ήρεμος άνθρωπος γενικότερα. Δηλαδή για να, φτάσω, για να φτάσω σε μια τέτοια κατάσταση, θα πρέπει μέσα μου να ουρλιάζω.
1: Αλήθεια.
0: Και να νιώθω ότι απλά πνίγομαι. Πάρα πολύ ωραία κουβέντα ξεκινήσαμε, ναι, αρχή της εβδομάδας. Καταρίνα Λιόλου, λογαριασμός και επιστρέφουμε.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, καμπάνες, εδώ είμαστε σε νησιώτικο κλίμα θα έλεγα, Ιούνιος ντε, είμαστε καλοκαιρινοί πλέον.
1: Καλοκαιρινοί, έχουμε και γενέθλια τώρα πάρα πολλά δίδυμοι, χαμός γίνεται με τους δίδυμους τώρα. Το λέω εγώ γιατί καταλαβες, αύριο έχει ο αδερφός μου, μεθαύριο έχει η αδελφή μου, τη Δευτέρα έχει η μάνα μου.
0: Μαμά μου είχε σήμερα.
1: Αλήθεια, δίδυμος ήταν και η μανούλα σου, είδες, εμείς 3-4 και 9. Χαμός. Τέλος πάντων.
0: Η μαμά μου, ναι, και 19 παντρεύτηκε Ιουνίου.
1: 19 Ιουνίου.
0: Ναι, και τη χάσαμε μέσα στον Ιούνιο.
1: Αλήθεια, ναι, τώρα.
0: Σε ένα μήνα γίνανε πολλά.
1: Όλα μέσα
0: μόνο στον... η γέννησή μου ήταν εκτός Ιουνίου.
1: Όλα μέσα στον Ιούνιο ήταν.
0: Ναι, μόνο εγώ ήμουν.
1: Σε κάθε περίπτωση είναι εκεί ψηλά και σε προσέχει και σε.
0: Εντάξει, μην το βαραίνουμε. Άστο, άστο,
1: ναι.
0: Άστο.
1: Λοιπόν.

ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό σκού είναι στην παρέα σου. Εμείς είμαστε εδώ. Η Λένε Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτη Ζήμου κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Που έχουμε ξεκινήσει εδώ μια εκπομπή που έχουμε κάνει θρησκευτικά. Έχουμε κάνει.
0: Όλα αυτά.
1: Ναι, τα έχουμε κάνει όλα τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω επίσης ότι έρχεται ένα daily throwback. Daily κουσκού στο Facebook. Daily κατ' ο Παύλο Κου, κατ' ο Παύλο Κου στο Instagram. Daily κουσκού 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σα. Μπαίνετε, κάνετε ένα subscriber, παιδιά, και στο Daily κουσκού στο YouTube, έτσι. Που έχουμε τόσο ωραίο υλικό εκεί πέρα, να πούμε.
1: Μπείτε να κάνετε. 10.000 είναι αυτοί.
0: 10.000 και δεν μαζεύτηκαν με αγώνα.
1: Αγώνα.
0: Με κόπο. Με προσωπικό μόχθο.
1: Με ένα
0: πήγαινα και έκανα τα follow.
1: Στα μαγαζιά που πήγαινε, έναν παιδιά.
0: Πήγαινα, έναν. Λέω γεια σας. Καλά, έχω πάει σε live τη Στέλλας Καλή. Στο όπου.
1: Σταμάτα.
0: Και ζήταγα στα διπλανά τραπέζια τα κινητά.
1: Αποκλείεται.
0: Στορκίζομαι.
1: Τους ήξερες τους ανθρώπους.
0: Δεν τους ήξερα.
1: Αλήθεια.
0: Λέω γεια σας, τι κάνετε, είστε καλά. Σας αρέσει. Πολύ ωραία. Είναι εύκολο να μου δώσετε εγώ το κινητό σας στο YouTube που θέλω να κάνω μια δουλειά. Αν θέλετε, σας λέω και τι να κάνετε. Όχι, όχι, το δίνανε.
1: Αποκλείεται.
0: 5 subscriber έτσι.

0: ολοκένουργια Αναστασία, σπάστε το. Εγώ μιλάω τη γλώσσα της αλήθειας. Θέλω απλά να το ξέρεις.
1: Σου βγάζω το καπέλο.
0: Ναι.
1: Λίγο.
0: Δεν έχω κάνει ντροπή σε αυτό.
1: Ρε, λίγο από το θάρρος σου να είχα. Λίγο. Θα είχα κάνει
0: όχι.
1: τεράστια πράγματα.
0: Ναι. Άκου, θέλω να σου πω. Έβλεπα όμως, δηλαδή δεν πήγαινα και σε κάποιον άνθρωπο που να ήταν έτσι άγριος και να μην μπορεί να μου δίνει και καμία. Πήγαινα σε ανθρώπους που φωνούσαν γλυκούλιδες.
1: Okay.
0: Δεν πήγαινα δηλαδή στα κουτουρού. Σε ένα γάμο μόνο πήγαινα τραπέζι σε τραπέζι.
1: Ναι.
0: Στο γάμο του Βασίλου του Κουμεντάκου πήγαινα από τραπέζι σε τραπέζι και ζήταγα για κινητά των ανθρώπων. Λέω: γεια σας, έχω κάνει ένα βίτκα, το ξέρετε. Περισσότερο μου λέγανε όχι. Ήταν αρχές κιόλα. Λέω: δεν πειράζει, λέω, μπορείτε να μου δώσετε το κινητό σας να μπορώ να κάνω ένα like. Αν δεν σας πειράζει, και αν θέλετε. Κάνοντας το like, έκανα και το subscribe.
1: Σταμάτα.
0: Πήρα 50 εκείνη τη βραδιά subscribe. Πήγαινα όμως πήγαινα.
1: Εν αγνία τους.
0: Τους ρώταγα τους ανθρώπους. Δεν μπορώ να σε κάνω την εφαρμογή. Κάνω ό,τι θες, αγόρι μου, λέγανε όλοι.
1: Α, σωστά.
0: Μετά κάποιοι φίλοι που ήταν και από ραδιόφωνα μου λέγανε, το ξέρεις, μου λέτε κάθε φορά μας βγαίνει το. Μα αυτός είναι ο σκοπός. Κάνεις το σαφρά για σου βγαίνει το βίντεο. Μου δίνεις ένα βιού. Άνθρωποι είμαστε. Δηλαδή, αν ο ένας δεν βοηθήσει τον άλλον.
1: Λίγο.
0: Τι κοινωνία ανθρώπων είμαστε.
1: Λίγο. Να είχα λίγο.
0: Τι κοινωνία ανθρώπων είμαστε.
1: Από το θάρρος. Ναι, εγώ. Από το θάρρος.
0: Για να σου πω κάτι. 55 έχω μαζέψει σαφρά με δύο βραδιές.
1: Ναι.
0: Λίγο κουράγιο να είχα και ξέρω στα μπουζούκια μα πήγαινα, θα το έκανα. Γεια σας, τι κάνετε, είστε καλά. Είμαι εδώ του μαγαζιού, δουλεύω με την καλλιτέχνη. Είναι εύκολο να μου δώσετε το κινητό σας που θέλω να πω στο YouTube να κάνω ένα view. Κατάλαβες.
1: Είμαι σίγουρη ότι το κάνω.
0: Όχι, πολλές φορές το σκέφτηκα, αλλά μετά λέω άστο, γίνομαι ρεζίλη τώρα. Και έτσι το σταμάτησα να ξέρεις. Πες και θα έρθω.
1: Ευτυχώς.

0: Θοδωρή Φέρη, είπε. Και συνεχίζω εγώ τις ακάθεκτες τις ιστορίες
1: μου. Εκεί πήγαινε, πήγαινε τώρα στο Μπαρμπαρέλα.
0: Όχι παιδί μου, πλέον θα πηγαίνω σε συναυλίες. Είναι πιο μαζικός ο κόσμος.
1: Σωστά, έχεις δίκιο.
0: Γεια σας, τι κάνετε
1: 10.000, 3.000, 2.000. 10.000. Θα γίνει στη Δύση πήγαινε στη συναυλία.
0: Στη Δύση, μόνο δεν μπορώ να πάω σε όλα τα σεξ. Θα
1: ξεκίνα.
0: Ένα ολέρι. Δύση, δεν, αλλά Φέρη που θα έχω ολέριας.
1: Ναι. Ναι, μπράβο.
0: Άστο, στο κατάκι, είναι αλλού.
1: Πόσο, 9.000 τη μία, 9.000 την άλλη, 9 και 9,
0: 18.
1: 18. 18.000. Δεν θα πας και στους 18 σου λόγω. Θα πας όμως 10, θα πάρεις σίγουρα.
0: Κάποιοι δεν θα είναι οι ίδιοι μόνο κιόλας. Αντικειμενικά. 10.000 να πάρω όμως.
1: Θα το άλλο. Άκουμε λίγο.
0: Θα το βάλω στην οθόνη.
1: Και πες και στο Θοδωρή να μην έχει opening act. Δεν ξέρω αν θα έχει κάποιον μαζί του.
0: Έχω ζητήσει να παίζω μουσική σε μαγαζιά.
1: Ε.
0: Ναι. Και αν τους λέω κάντε subscribe και στείλτε μου μήνυμα τι θέλετε. Στείλτε μου πριν screen ότι το έχετε κάνει subscribe και στείλτε μου τι θέλετε να παίξω. Να παίζω μουσική.
1: Α, το έχει εξελίξει το θέμα.
0: Έχω σκεφτεί τα πάντα. Βάλε... Για ένα subscribe πουλιέμαι.
1: Βάλε και
0: ξεπουλιέμαι, μη σου πω.

0: Daily Couscous. Η ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Και ας σε λένε Τάκη.
5: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
6: Η αγγλική έκφραση The quick brown fox jumps over the lazy dog.
7: What a
6: χρησιμοποιεί όλα τα γράμματα του λατινικού αλφάβητου. Η φράση αυτή σημαίνει η γρήγορη καφέ αλεπού πηδάει πάνω από τον τεμπέλη σκύλο.
7: Για πες το λίγο πάλι στα αγγλικά.
6: The quick brown fox jumps over the lazy dog.
7: Οκ.
6: Πιάστα αυγό και κούρευτο, λέω εγώ. Να μάθετε στα παιδιά σας να αγαπάνε τα λουλούδια, όχι σαν εμάς. Να τους μάθουμε να φτιάχνουν έτσι το μπαλκονάκι όμορφο, το λουλουδάκι τους να το προσέχουν. Ναι. Είναι και αυτό μια αίσθηση ευθύνης αν έχουν το δικό τους λουλούδι, έτσι.
7: Σωστό. Μάγδα Ζουλίδου, αγάπα το λουλούδι σου.
6: Η Μάγδα Ζουλίδου που δεν κρατάει ούτε κάκτο δεν μπορώ να κρατήσω.
5: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
0: Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος!

0: φθηνή.
1: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
2: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην Προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
2: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC2 Saint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Ναι.
8: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
7: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
9: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
8: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
7: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
8: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
9: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
10: Okay.
2: Ποιο?
7: Το Achilles Meal.
2: Τι είναι?
7: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
10: Okay.
7: Achilles Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3, εδώ είμαστε λοιπόν. Ξεκίνημα δεύτερη ώρα, ίσως αύριο. Αυτό είναι ο Νίκος Απέζη, παρέα με τη Δάφνη Λόρα. Ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Εμείς είμαστε εδώ πέρα.
0: Ο Μασούτης είναι
1: στην παρέα μας. Εσείς έχετε οριάσει τα μηνύματα εδώ με τις ιστορίες προσωπικές του Παναγιώτη.
0: Τι να κάνω, μην πω την αλήθεια μου, να λέω ψέματα.
1: Μα την πίστη να λυγίζω που λέει, εσύ είσαι έμπνευση, παιδί μου, για τον κόσμο εκεί έξω. Τέλος πάντων, ένας Μασούτης είναι δίπλα μας.
0: Λες να κάνω και κάποια βίντεο να κάνω να λέω μόνο μου ιστορίες. Καλά, άμα πω ιστορίες, νομίζω ότι δεν θα θέλουν. Εγώ περισσότερες ιστορίες που έχω είναι backstage, νομίζω κάποιοι δεν θα θέλουν να τα πω.
1: Σίγουρα και πίστη.
0: Θα τα πω όταν θα αποσυρθώ, που δεν μπορεί να μου κάνει κανείς τίποτα. Αλλά τότε.
1: Καλά να σου πω κάτι, δεν έχουν και πολλή επιλογή. Δηλαδή, θα του πω, γιατί άμα του πει.
0: Εγώ είχα από τα 15 να σου λέω ιστορίες, τότε ξεκίνησα.
1: Ναι, μπορεί να του πει ότι θα τα πω και δεν μπορεί να σου πει κάποιο όχι, δεν θα τα πει.
0: Δηλαδή, έχω να σου πω, αν αβεί πρώτη χρονιά, έχω τελερμού. Στι πρόβε που ήμασταν με τον Νίκο Καρβέλα.
1: Ναι.
0: Έχω να σου πω πολλά.
1: Έχω
0: πολύ λίγο. Έχω τη σεβαστή. Έχουμε και ένα Μασούτη στην παρέα μας φυσικά.
1: Έχουμε ένα Μασούτη στην παρέα μας, παιδιά. Ένα Μασούτη με τα πιο τέλεια παγωτά. Μιστερ Γκραν Μασούτη, όταν θα μα και βιβλία και σε πλαίσιο του Μασούτη. Είναι Ιούνιο, γι' αυτό τώρα καταλαβαίνετε. Λέμε για τα παγωτά. Όμως μην ξεχνάτε ότι έχετε και τη μάσκαρα που είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομίας. Και επειδή είπαμε και για τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, είναι διπλάσιοι οι πόντοι που παίρνετε στο λογαριασμό σας. Μπορείτε να ανακυκλώσετε και μαγειρικό λάδι, ηλεκτρικές μικροσκευτές, λαμπτήρες, χαρτί, μπαταρίες, τα πάντα όλα για την ενδιαφέρεια και τον υγειονομικό αποτύπωμα που μου αποφύνει. Και εμείς πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα και επιστρέφουμε με Daily.
0: Λάθος, Ηλίας Βρετός, και ερχόμαστε με Daily Throwback.
2: Η

Στον Τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Είναι κάτι λαϊκά με κάτι στίχους. Αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος και ήρθε η ώρα για ένα daily throwback. Daily Couscous στο Facebook, daily κατ' τον Παύλο Κούσκο, τον Παύλο Κούσκο στο Instagram.
1: Στο Instagram.
0: Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας, ακολουθείτε, κάνετε ένα support. Γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε, παιδιά, να αλληλογαπιόμαστε.
1: Βέβαια. Βέβαια.
0: Για λέγε.
1: Γιατί άμα δεν αλληλογαπιόμαστε με το support αυτό και με τα subscribe αυτά, θα σας βρει. Σίγουρα. Δεν ξέρω πού.
0: Στον δρόμο.
1: Σε κάποια καφετέρια.
0: Λέγε.
1: Σίγουρα.
0: Λέγε.
1: Λοιπόν, είναι ένα τραγούδι. Δεν είναι τόσο παλιό, μην νομίζεις. Είναι το 2018.
0: 2018.
1: 18, ναι.
0: 8 χρόνια πριν.
1: Ναι, 8 χρόνια πριν.
0: Μάλιστα.
1: Που δεν είμαι και σίγουρα είναι το 18, μπορεί να είναι το 17.
0: Μάλιστα. Ποιο το λέει, άντρας, γυναίκα.
1: Είναι γυναίκα.
0: Γυναίκα.
1: Αλλά έχει και.
0: Τι έχει και.
1: Και λίγο ντουέτο έχει μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Έχει και άντρα μέσα δηλαδή. Εντάξει. Το έχει γράψει ο Βασίλης Γιαννόπουλος μαζί
0: στίχο.
1: Με τον Γιώργο Θεοφάνους.
0: Του Γιώργο Θεοφάνους, ωραία.
1: Ναι.
0: Ναι. Βοήθησε με λίγο.
1: Ανοίξανε απόψε η ουρανή. Και κρύφτηκε. Από φόβο, όχι το καλό. Το φεγγάρι.
0: Ανοίξανε απόψε η ουρανή και κρύφτηκε από φόβο το φεγγάρι.
1: Μα όσοι και να πέσουν κεραυνοί.
0: Μα όσοι και να πέσουν κεραυνοί.
1: Να φύγουν.
0: Άντρας είμαι στο λέει.
1: Τι γυναίκα.
0: Γυναίκα.
1: Την απόφαση έχω πάρει.
0: Ανοίξανε απόψε οι ουρανοί και κρύφτηκε από φόβο το φεγγάρι. Δεν σε φοβάμαι ουρανέ. Πάολα είναι.
1: Ουρανέ.
0: Ε?
1: Μαζί με Νίκο Βουρλιώτη.
0: Έχει παρουσιαστεί στα βραβεία MAD, κόπηκε και το ACT και όλη η παρουσία και έκανε τα λιανοχορταρούδια για φινάλε.
1: Ποιο η Παολά.
0: Ναι, μαζί με το Στάγκα.
1: Ναι,
0: δώστα λιάκια, μάνα.
1: Κάτσε ρε, το 18. Γιατί έχω χάσει το 18. Το 17 ήταν.
0: 8. Τα βραβεία. Τα βραβεία ήταν το 17.
1: Άρα εντάξει, πιο παλιό ήταν το τραγούδι, καλά θυμάμαι.
0: 17,
1: γιατί ήταν
0: 17.
1: Πολύ. Σε κάθε περίπτωση δεν σε φοβάμαι, ουρανέ.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι. Εβάλτο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά

0: Υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου και εγώ. Με τον Βουρλιώτη ήταν του Δεσεβόμενο.
1: Ναι, ναι,
0: γι' αυτό
1: ναι.
0: μου έλεγε ντουέτο. Ναι.
1: Γι' αυτό σου έλεγα ντουέτο. Αλλά. Δεν ξέρω, ήταν και ο Νίβος αυτό το τότε.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Ο Νίβος ήταν.
1: Όχι ενώ στα βραβεία.
0: Φυσικά.
1: Ήτανε.
0: Φυσικά.
1: Έχω χάσει το.
0: Αφού δεν υπάρχει πουθενά στο YouTube.
1: Ναι, το ξέρω. Το είχα δει αυτό το άκτιγο. Δεν ξέρω γιατί ήμουν εκεί πέρα, όπως καταλαβαίνεις.
0: Ναι. Θέλω να σου πω ότι είχα πάθει εγώ μια και λέμε ιστορίες. Αν θυμάσαι τότε σε αυτό το venue,
1: ναι.
0: ήταν το green room, θεωρητικά οι καλλιτέχνες απέναντι σε κάτι καναπέδες.
1: Ναι.
0: Το θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Και στη μέση ήταν η πίστα και
1: ναι,
0: τέτοιο.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ήταν
1: ναι.
0: τότε που ήταν. Η... Δεν είχε βγει ο δίσκος. Το δίσκος βγήκε το 17-16 ήταν η απονομή για τον Αντώνη Ρέμο.
1: Ή το 16-16
0: ήταν. Αντώνης Ρέμος, απονομή. Το 17 ή το 18 βγήκε ο δίσκος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 17-16 ήταν που ήταν η απονομή του Αντώνη Ρέμου ή του 17.

0: Μην,
1: και δεν είχαμε δύο backstage, τέλος πάντων, θα σου πω και εγώ τότε εκεί πέρα.
0: Και έρχεται ένα κύριο, είμαι εγώ με τις μέλισσες, κάθομαι εκεί. Και έρχεται ένα κύριο που δεν το ξέρει άνθρωπος και κάθεται. Πάω εγώ στην ασφάλεια εκεί πέρα. Λέω, συγγνώμη, ο κύριος ποιος είναι? Μου λέει, δεν ξέρετε εσείς? Λέω, εσείς τον αφήσατε να περάσει σήμερα όταν δεν το ξέρω? Μου λέει, λέω, είχε πάσο? Μου λέει, όχι. Πού και δεν αφήσατε να περάσει? Μου λέει, μου είπε, ξέρεις ποιος είμαι? Και ξέρατε? Μου λέει, όχι. Και δεν τον άφησε, Χριστιανή μου, λέω, να περάσει. Ζήτησα βοήθεια από την ασφάλεια ενός ανθρώπου που ήταν εκεί πέρα για να τον πετάξουν έξω, ένας τρελός.
1: Τι λες?
0: Γιατί τι έχω περάσει εγώ σε αυτή τη ζωή.
1: Τι λες?
0: Σε αυτή τη ζωή, τι έχω περάσει.
1: Μάλιστα.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή και εγώ καθότι έχω καταντήσει και λέω τις ιστορίες μου, δεν έχω τίποτα άλλο να πω.
1: Εδώ ο κόσμος λέει ότι αξίζει να ανοίξει ένα βίντεο πιο. Άσε τις συνεντεύξεις και άσε όλα τα υπόλοιπα λέει εδώ πέρα.
0: Story time. Φαντάζεσαι, βγαίνω εγώ ξαφνικά influencer. Story time.
1: Γιατί αυτό δεν έχει πάρα πολύ ψωμί, συγγνώμη.
0: Πάρα πολύ ψωμί. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρω ποιο θα αντέχει να λέω όλα αυτά που πρέπει.
1: Ναι, εκείνη που είναι αυτό που σου έλεγα ότι είσαι το μεγάλο το κεφάλι, γιατί κανείς δεν θα μπορούσε να το ανάγκη.
0: Όχι, άμα σου πω ότι έχω. Έχει χάσει άνθρωποι τη δουλειά του εξαιτία μου. Όχι γιατί έφταιγα εγώ. Δεν έφταιγα εγώ. Εγώ έλεγα, μιλήστε με τον άνθρωπο αυτό που είναι υπεύθυνο, δεν είμαι εγώ.
1: Ναι.
0: Και μετά ο άλλο.
1: Είμαστε.
0: Η καρδιά μου κι εγώ. Γιατί ο άλλο έκανε μετά το λάθο και δεν τον άφηνε να κάνει αυτό που ήθελε αυτό. Και μετά πέφτανε τηλέφωνο από αλλού. Και λέγανε, είναι ένα κύριο που έχει λίγα παραπάνω κιλά. Και λέω, δεν είναι μιλάνε για μένα, είναι ξεκάθαρο.
1: Θεέ μου, τι
0: από ρεμπέτικο και ερχόμαστε.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ξέρεις πολλούς. Αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος. Έχει και μια πολύ ωραία συναυλία 15 του Ιούνιου στο Βεάκιο Θέατρο. Ναι. Νομίζω είναι κοντά στο sold out κιόλας. Πηγαίνει πάρα πολύ καλά η συγκεκριμένη συναυλία και είναι και μια. Νομίζω η πρώτη συναυλία που κάνει σε θέατρο ο Πάνος Κιάμος.
1: Όντως και επίσης ανακοίνωσε και. Λίγο περιοδία είδα που είναι με τον Αύγουστο. Θα βγει δηλαδή. Θα κάνει.
0: Με Πιτσίνιακα, νομίζω είναι και Ματίνα Ζάρα.
1: Και Ματίνα Ζάρα, ναι. Και το είδα που θα ήταν μέσα στον Αύγουστο. Δηλαδή έχουν full πρόγραμμα. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Ωραίο.
0: Η Ίβια Δάμου έρχεται, ξελογιάστρα, και εμείς πηγαίνουμε σιγά σιγά προς φινάλε.

Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Βάζουνε απ' τα μάτια μου που δεν σε νοιάζουνε.
2: Στα μάτια μου δεν πιστεύω πως είναι ακόμα ζωντανή. Το δάχτυλο μου βάζω, την αγγίζω και νιώθω.

0: Daily Couscous. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Σου έχω σήμερα έρευνα για καφέ και ύπνο. Καφέιν ναπ.
2: Κατάλαβα, δηλαδή πίνω το εσπρεσάκι μου, ναι, τον αυτό αρπάζω λίγο.
1: Μισή ωρίτσα, όχι παραπάνω, ναι, με την καλή την έννοια.
2: Έτσι. Και μετά ξυπνάω και είμαι πολύ ξύπνια.
1: Μπράβο, γιατί η καφέιν αρχίζει και δράει μέσα σε αυτό το μισάωρο μετά.
2: Κανόνισε βελτιά, να πιω κανένα καφέ το απόγευμα και να μην κοιμάμαι μετά να χάσω τον ύπνο μου, θα γιατί το... εγώ τον τελευταίο καφέ τον πίνω εδώ.
1: Ναι, οι επιστήμονες εδώ λένε να το δοκιμάσει. Παίξε λίγο μαζί του.
2: Να έχω το μάτι χαρίδωλο το βράδυ και θα λέω άρε καταλαβαίνε βελτιά, τι μα έκανε.
1: Για μεσημέρι μιλάει πάντα εδώ, για μεσημεριανό ύπνο. Για power nap. Ένα εσπρεσάκι.
2: Πότε θα φάω
1: και θα πας κατευθείαν για ύπνο. Φάει νωρίτερα, μην πες και με γεμάτο το στομάχι.

0: τίποτα.
1: Μέσα έστειλε την νηστικού για ύπνο.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Νες Καφέ Αζίρα, 35% φθηνότερα.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Πλαγκώνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα, είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare, η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
6: Στο κδάπ.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν!
4: Τι!
6: Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
9: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Καλοκαίρι θα πει συναυλίες με προσφορά από το goldmall.gr. Θοδωρής Φέρης Live. Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική βραδιά. Μία συναυλία γεμάτη συνέστημα με όλες τις μεγάλες και αγαπημένες επιτυχίες του. Θοδωρής Φέρης Live. Τετάρτη 26 Αυγούστου στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
10: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Λάμπης Δημητριάδης.
1: Λάμπης Δημητριάδης.
0: Στο τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
2: Γεια χαρά, είμαι ο Λάμπης Δημητριάδης και για τις επόμενες δύο ώρες απολαμβάνουμε το DJ set που έχω ετοιμάσει μόνο για εσάς.
3: Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί

0: ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Η αγγλική έκφραση The quick brown fox jumps over the lazy dog.
3: What a...
2: Χρησιμοποιεί όλα τα γράμματα του λατινικού αλφάβητου. Η φράση αυτή σημαίνει η γρήγορη καφέ αλεπού πηδάει πάνω από τον τεμπέλη σκύλο.
3: Για πες το λίγο πάλι στα αγγλικά.
2: The quick brown fox jumps over the lazy dog.
3: Okay.
2: Πιάστα αυγό και κούρευτο, λέω εγώ. Να μάθετε στα παιδιά σας να αγαπάνε τα λουλούδια, όχι σαν εμάς. Να τους μάθουμε να φτιάχνουν έτσι το μπαλκονάκι όμορφο, το λουλουδάκι τους να το προσέχουν. Ναι. Είναι και αυτό μια αίσθηση ευθύνης αν έχουν το δικό τους λουλούδι, έτσι.
3: Σωστό. Μάγδα Ζουλίδου, αγάπα το λουλούδι σου.
2: Η Μάγδα Ζουλίδου που δεν κρατάει ούτε κάκτο, δεν μπορώ να κρατήσω.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη

0: DJ Λάμπης Δημητριάδης. Το τρανζίστορ 100,3.
1: Συνεχίστε. Γι' αυτό. Πάμε παρακάτω.

λίγο να σε δω. Γιατί δεν

ποιος να συγκριθεί μαζί σου και από το νου μου να σε σβήσει.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Σου έχω σήμερα έρευνα για καφέ και ύπνο. Caffeine nap.
2: Κατάλω, δηλαδή πίνω το εσπρεσάκι μου, τον
1: αυτό
2: αρπάζω λίγο.
1: Μισή ωρίτσα, όχι παραπάνω, με την καλή την έννοια.
2: Έτσι. Και μετά ξυπνάω και είμαι πολύ ξύπνια.
1: Μπράβο, γιατί η καφέινη αρχίζει και δράει μέσα σε αυτό το μισάωρο μετά.
2: Κανόνισε βελτιά είναι. Πιω κανένα καφέ το απόγευμα και να μην κοιμάμαι μετά να χάσω τον ύπνο μου, γιατί εγώ τον τελευταίο καφέ τον πίνω εδώ.
1: Ναι, οι επιστήμονες εδώ λένε να το δοκιμάσει. Παίξε λίγο μαζί του.
2: Να έχω το μάτι χαρίδωλο το βράδυ και θα λέω άρε καταλαβαίνετε βελτιά τι μα έκανε.
1: Για μεσημέρι μιλάει πάντα εδώ, για μεσημεριανό ύπνο. Για power nap. Ένα εσπρεσάκι.
2: Πότε θα φάω.
1: Θα πιει το καφέ και θα πα κατευθείαν για ύπνο. Φάει νωρίτερα, μην πε και με γεμάτο το στομάχι. Μην βάθει τίποτα.
2: Με σε έστειλε νηστικού για ύπνο.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στι 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
4: Γεια σα, είμαι ο Γιώργο Μαζονάκη. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι

0: ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Αγγλική έκφραση. The quick brown fox jumps over the lazy dog. Χρησιμοποιεί όλα τα γράμματα του λατινικού αλφάβητου. Η φράση αυτή σημαίνει η γρήγορη καφέ αλεπού πηδάει πάνω από τον τεμπέλη σκύλο.
3: Για πες το λίγο πάλι στα αγγλικά.
2: The quick brown fox jumps over the lazy dog.
3: Οκ.
2: Πιάστα αυγό και κούρευτο, λέω εγώ. Να μάθετε στα παιδιά σας να αγαπάνε τα λουλούδια, όχι σαν εμάς. Να τους μάθουμε να φτιάχνουν έτσι το μπαλκονάκι όμορφο, το λουλουδάκι τους να το προσέχουν. Ναι. Είναι και αυτό μια αίσθηση ευθύνης αν έχουν το δικό τους λουλούδι, έτσι.
3: Σωστό. Μάγδα Ζουλίδου, αγάπα το λουλούδι σου.
2: Η Μάγδα Ζουλίδου που δεν κρατάει ούτε κάκτο δεν μπορώ να κρατήσω.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Βάλε ψυχή και φωνάξε. Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
5: Δεν κάνω εγώ για σπίτι.
4: Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα.

Ξαφνικά μας ορίζει, όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου. Ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ. Κι αν ζητούν

μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Τραγουδάς. Ζεις. Με τα ζεις τώρα 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τι με

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αργήσες και...
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
3: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 101,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.

στο 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: πόλη σου.
1: Η μουσική σου.
0: Ο σταθμός σου.
1: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά
0: και αγαπημένα.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι της Ελίζ, Ίσως.
1: Είμαι η Ελίζ και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Transistor 100,3.

Ζήστο με τρανζίστορ. Ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.